0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.com.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.

0: Φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Break FM 100,8.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: 4:30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Πρέι και φέμε 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 6. Και μία νέα καλοκαιρινή ημέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Ραδιοθεραπεία ακούτε με τον Μανώλη Ευστρατιάδη. Παγκόσμια ημέρα των αθλητικογράφων σήμερα. Το ημερολόγιο δείχνει 2 Ιουλίου και βέβαια παγκόσμια ημέρα των άτια. Τα άτια, ξέρετε, είναι τα άγνωστα υπτάμενα αντικείμενα. Λοιπόν, μάλιστα, ωραία πράγματα συμβαίνουν λοιπόν σήμερα ή σαν σήμερα. Να σας πω ότι σαν σήμερα γεννιέται ο Αλέκος Παναγούλης, ο γνωστός Έλληνας ήρωας της αντίστασης, το 1939, ενώ σαν σήμερα πεθαίνει ο Μήνος Κυριακού, ο γνωστός μεγάλος Έλληνας επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης και όχι μόνο και ιδρυτής του Αντένα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ώρα για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

καλοκαίρι μια τρομερή εποχή, γιατί τουλάχιστον για το κομμάτι της διατροφής ανοίγουν οι ορίζοντες και πληθαίνουν οι επιλογές όσων πραγμάτων μπορούμε να φάμε, και μάλιστα φρέσκα, από πράγματα που βγαίνουν από τη μάνα γη, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε την τύχη έτσι η γη μας να παράγει άπειρα πράγματα. Διαβάζω όμως ένα ρεπορτάζ για τα φρούτα και μιλάει το ρεπορτάζ αυτό ότι υπάρχουν φρούτα που έχουν άπειρα φυτοφάρμακα. Το απλό ξέπλυμα κάτω από τη βρύση δεν βοηθά, μάλλον απλά βοηθά, αλλά δεν μπορεί να αφαιρέσει όλα τα φυτοφάρμακα. Έτσι λοιπόν, οι φράουλες, τα μύρτυλα, τα πατόμουρα, τα σμέουρα βρίσκονται συχνά στις λίστες από φρούτα που εμφανίζουν τα περισσότερα υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Αν και σε περισσότερες περιπτώσεις οι ποσότητες βρίσκονται μέσα στα επιτραπόμενα όρια ασφαλείας, οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως για τα μικρά παιδιά και για τις έγκυους ή για άτομα που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φρούτων καθημερινά. Παιδιά, ακούστε λίγο, 30 έως 60 δευτερόλεπτα, ενώ κάποια πρέπει να τα αφήσετε στο νερό πρώτα για 1-2 λεπτά και μετά να τα πλύνετε και να τα ψιλοτρίψετε χωρίς να τα αλλοιώσετε ή να τα μαλακώσετε, για 30 έως 60 δευτερόλεπτα. Πολύ φυτοφάρμακο. Έλα.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.
0: Μου το

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Και είχα ακούσει και είχα διαβάσει για τις μαγικές ικανότητες, δυνατότητες και τα πράγματα για τα οποία είναι ευεργετική η ζωή και η παρουσία της μέλισσας σε αυτόν τον πλανήτη. Οι μέλισσες όμως πια καταστρέφουν τον πιο επιθετικό καρκίνο σε 60 λεπτά. Μια φυσική ένωση που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο. Γιατί γίνεται? Βρίσκονται οι λύσεις δίπλα μας. Μπορεί ένα τσίπημα της μέλισσας να γίνει όπλο ενάντια στον καρκίνο? Επιστήμονες στην Αυστραλία ανακοίνωσαν μια ανακάλυψη που κόβει την ανάσα. Το μικρό αυτό δηλητήριο που έχουν οι μέλισσες μπορεί να καταστρέψει το 100% των επιθετικών καρκινικών κυττάρων του μαστού μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Από μία ώρα το κεντρί της μέλισσας. Τι άλλο θα διαβάσουμε, τι άλλο θα δούμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα.
1: Ρεπορτάζ.
7: Συνεντεύξεις.
1: Εκδηλώσεις.
7: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

Εγώ λέει για βράδυ δεν θα φάγα βαριά, έφαγα μια σαλάτα. Και διαβάζω εδώ το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Σίζαρ. Η βάση με μαρούλι και κοτόπουλο είναι σχετικά ισορροπημένη, όμως όταν προσθεθούν κρουτών με βούτυρο, παρμεζάνα, μπέικον και κυρίως το Caesar dressing, οι θερμίδες εκτοξεύονται. Οι περισσότερες εκδοχές από την σαλάτα Caesar μπορεί να ξεπεράσουν και τις 1000 θερμίδες. Ο μέσος όρος είναι από 800 μέχρι 1200 θερμίδες ανάλογα με το μέγεθος και τα υλικά. Οπότε ένα μπέργκερ έχει περίπου 500, έτσι, 600. Οπότε δύο μπέργκερ είναι μία Caesar. Τώρα δεν λέμε φάτε μπέργκερ και μην τρώτε σαλάτες, αλλά παν μέτρων άριστον.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
7: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
8: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
9: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου, λέω και αν φθάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είμαστε εδώ, είμαστε εδώ και ξεκινάμε μαζί την ημέρα μας, ένα ακόμα πρωινό μαζί. Και αυτό το πρωινό που λέτε είναι της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Παρασκευή σήμερα, ναι. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τυχερή και τυχερή. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, εμείς είμαστε εδώ, στα παράλια του Κορινθιακού, με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου που σε μαγεύει. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας του Λουτρακίου, το μαϊστράλι μας, με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και εκεί κάθε πρωί ο κύριος Κώστας μας περιμένει, πίνει το καφεδάκι του, φορτώνει τις μπαταρίες του, ηρεμεί έτσι λίγο το κορμί του και το μυαλό του, για να ακολουθεί στη συνέχεια το γνωστό δρομολόγιο, γυμναστήριο, ψώνια και ξανά πίσω βουρ, με πολύ πίεση για την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας. Ειδικά τώρα το καλοκαιράκι δεν υπάρχει Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Είναι non-stop. Και αυτό είναι το ωραίο. Αυτό θέλαμε στο Λουτράκι. Αυτό το έχουμε καταφέρει. Tonight. Το έχουμε καταφέρει. Λέω ότι ο καθένας μετά από το δικό του πόσο, με το δικό του λιθαράκι.

Και φυσικά, μην ξεχνάμε και το Ναυσικά Sunset Experience που αναβαθμίζει την βραδινή έξοδο στο Λουτράκι με το μαγικό Έλλη Βασίλεμα. Και φυσικά μην ξεχνάμε και το Cocoon Beach Club. Γι' αυτό σας λέω ότι στο Λουτράκι δεν βαριέσαι ποτέ. Χίλιοι δύο λόγοι. Την πόλη του Αποστόλου, των Αθηνών Παύλου, που είχε και τη μυτική της προχθές και περάσαμε και πολύ όμορφα σε πολλές εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Ιερά Μητροπολή μας και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ο κ. Παύλος, που είχε και τα ονομαστήριά του. Φυσικά του ευχηθήκαμε χρόνια πολλά. Το οποίο στο σημείο της πόλης Κορίνθου με την πολύ καλή θέα εδώ τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally.

Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να ξεκινήσω τις καλημέρες με τον φίλο μου τον Δημητράκη τον Κομνηνό, που είναι και σήμερα εδώ, μας έχει στείλει καλημέρα. Ναι, ναι, με πολλά λουλούδια. Που τα βρήκες αυτά, ρε Θεόφοβε. Καλημέρα με αγάπη. Ας είναι η μέρα μας σήμερα γεμάτη φως, αγάπη και χαρά. Καλή Παρασκευή. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, καλώς ήρθες. Ναι, ναι, ναι, καλώς ήρθες και σήμερα στην παρέα μας. Έτσι λέμε.

καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου που είναι και σήμερα καθοδόν. Τι έγινε Γιαννάκη, τι έχει το πρόγραμμα? Εκδρομούλα, εκδρομούλα. Σήμερα, πρωινός, πρωινός. Καλημέρα λοιπόν στο φίλο μας τον Γιαννάκη τον Αγγέλου με το σέτρα του και τον ιό τον Αγγέλου, το Χρήστο με το Mercedes Turismo. Ναι, ναι, ναι. Να τα λέμε όλα.

0: tá aí uma, né? Τι και πάρεις εδώ πρωινός πρωινός. Τι έγινε πάρει, νωρίς το πήρε σήμερα. Καλός μας φίλος ο DJ ο Πάρης ο Διονυσόπουλος, για να τον ακούσουμε τι έχει να μας πει.
1: Καλημέρα Γιώργο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
2: Μόνο μπάρτσα.
1: Λιακουρίνιο, μόνο μπάρτσα.
0: Γεια σου ρε Λιακουρα, γεια σου. Ξέρεις κανένα φορά μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις ρε φίλε. Ναι. Όταν φωνάζαμε κάποτε να προλάβουμε τις εξελίξεις, άλλοι είχαν άλλα σχέδια. Τώρα δεν έχουμε παρά να περιμένουμε. Λοιπόν, καλημέρα Γιωργάρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο DJ Πάρη, το αχτύπητο δίδυμο. Και χωρίς να έχει έμπνευση, το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Φανταστείτε δηλαδή όταν έχει έκπληξη, όταν έχει και έμπνευση γίνεται αυτό το δείγμα. Ναι, τι να λέμε. Έτσι είναι παιδιά.

Καλημέρα γενικότερα εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα. Όπου και αν πηγαίνετε, για προσέξτε λίγο. Επαναλαμβάνω, προσέξτε, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες. Μα πάρα πολλές παγίδες. Αυτό σας το λέω για να μου πείτε μετά ό,τι σας το είπα.

καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Έλα Χριστάρα. Ναι, Σάββατο αύριο, μετά την Παρασκευή, πάντα είναι το Σάββατο. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, ναι, Σάββατο αύριο. Σε βλέπω στη Λαϊκή με το φίλο στο Χρήστο Μελέτη. Ναι, έτσι πρέπει. Ναι, ναι, ναι, λέω.

Να πούμε και μια καλημέρα εκεί στα παιδιά στο καφέ του Καρά που μας ακούνε. Να μην ξεχνιόμαστε. Στο Γιάννη, στην Κορίνα και στο Παντελή. Καλημέρα παιδιά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Και φυσικά μια και φτάσαμε στο συνοικισμό, πάμε και λίγο πιο δίπλα. Εκεί στο κρεοπολείο του φίλου μου του Μιχάλη του Ιφαντή. Καλημέρα Μιχαλάκη, καλημέρα. Καλημέρα και σε όλο το προσωπικό. Πάντα εδώ στην παρέα μας και τους ευχαριστούμε πολύ. Ξεχνάμε και εμείς καμιά φορά, παιδιά. Συγχωρέστε μας.

όλους τους επαγγελματίες οδηγούς που είναι στους δρόμους αυτή την ώρα. Ειδικά για τα φιλαράκια μας στους ταξίδες σε όλες τις πιάτσες της Κορινθίας. Αλλά εντάξει, λίγο περισσότερο εδώ στην πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Έχουμε πολλά φιλαράκια και πολλούς συμμαθητές εκεί. Τις ευχές μας, την καλημέρα μας. Και δεν έχουμε και σχολικά τώρα λόγω καλοκαιριού. Έχουμε όμως τους φίλους οδηγούς λεωφορείων του ΚΤΕΛ Κορινθίας και σήμερα καθοδόν. Ο Γιαννάκης ο Αθόρυβος υποθέτω ότι έχει ξεκινήσει καλοκαιρινές διακοπές και έφυγε αθόρυβα. Αθόρυβα έφυγε. Πολύ. Για να μην γίνει αισθητή η άδειά του. Αλλά όμως δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Εμείς να τον καλημερίσουμε και τον Μάριο και φυσικά τον Άρη, τον Κατσαβριά με το 109 λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κορινθίας.

και φυσικά για όλους τους φίλους οδηγούς φορτηγών που βρίσκονται στους δρόμους αυτή την ώρα. Και ειδικά για την εταιρεία Παπαγιανόπουλος Κάργο, τους οδηγούς της εταιρείας Παπαγιανόπουλος Κάργο, που κυκλοφορούν σε όλους τους δρόμους του πλανήτη και διαφημίζουν στην Κορινθία μας παντού. Καλό είναι αυτό. Ειδικά για τον κύριο Κώστα και τον Σταμάτη.

Να και ο φίλος μου ο Χριστάρας εδώ. Καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα. Καλημέρα Γίγαντα λέει. Όλους celebrity έχεις κάθε πρωί. Γεια σας ρε Χριστάρα. Ναι, αλλά σε φωτό μόνο εσένα έχω να ξέρεις.

σε έχω φαγγελωμένο εδώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Τρία βράδια έρχονται. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, δεν μπορεί. Κάποιοι θα το αφιερώσουμε έτσι για να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα του Κορινθιακού στο ιστορικό ναυσικά του Λουτραγίου, που επέστρεψε ως ένας νέος προορισμός γαστρονομίας και εμπειριών από την οικογένεια Πιέτρης, από τον όμιλο Πιέτρης.

Λοιπόν, θα πάμε στο τραγουδάκι. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Στην ώρα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ, στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημερό της εκπομπής, με τα υπόλοιπα που έχουμε.

0: FM.
1: 8:30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα.
1: Ρεπορτάζ.
9: Συνεντεύξεις.
1: Εκδηλώσεις.
9: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.

να καλημερίσουμε, να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Μπιλμπιλ που είναι και σήμερα κοντά μας. Δεν είναι προχθές, ήμουνα με τον πρόεδρο Βασίλη. Πολλές καλημέρες Γιώργο, λέει καλημέρα, καλημέρα Βασίλη. Περίμενα εδώ εκεί. Αλλά θα έχει δρομολόγιο.

Να και φίλοι από το Λουτράκι εδώ. Ιστορίες κοπάνα σου λέει. Να κάνω κοπάνα σήμερα, μην κάνω άσχη γιατί είναι Παρασκευή λέει. Είχα λείψει και την περασμένη Παρασκευή, είχα λείψει και τη Δευτέρα. Άσε μη φωνάζει. Δεν φωνάζω εγώ, είσαι δεύτερα, κάνω τι θέλετε. Εγώ την αλήθεια λέω μετά. Λοιπόν, ωραία εικόνα σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Καφεδάκι στην παραλία. Με τη φουρτουνιασμένη, με θέα τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Καλό τρίμερο μας λέει, καλημέρα. Ελληνικός καφές, έτσι. Στο παραδοσιακό φλιτζάνι. Καλές βουτιές, καλημέρα. Άντε με το καλό. Εγώ δεν έχω πάει ακόμα, δεν έχω κάνει το πρώτο μπάνιο ακόμα. Να δω πότε θα το κάνω φέτος. Βάλε τα καλοκαίρια ρόκος. Πάντα εδώ λέει. Ωραία, θα τα ακούσουμε. Ναι, ναι, ναι.

Να και ο Παναγιώτης Αγγελάρης εδώ. Καλημέρες λέει, μελωμένες καλημέρες φίλε Γιώργο. Καλημέρα και στα σούλη μας. Καλημέρα Παναγιώτη, καλώς ήρθες. Να σε καλά φιλαράκο. Ο Δασούλης εδώ είναι χέρτη σήμερα, ξέρεις. Πριν από σένα ζεύω. Καλημέρα Γιώργο εδώ και σήμερα. Καλώς Σαββατοκύριακο σε όλους και στον Παναγιώτη. Καλημέρα Δασούλη, καλημέρα. Να και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα σε όλη την παρέα Αγγελική 2. Καφεδάκι με γεύση αισιοδοξίας και άρωμα καλοκαιριού. Καλημέρα, όμορφη Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Θα ήθελα να ακούσω καλοκαιρινές διακοπές καρβέλας. Όλα λα. Η Αγγελική λέει έχει κάνει 4 μπανάκια, μπράβο. Δεν νομίζω να έχει κάνει και το κατάλληλο χρώμα με 4 μπάνια, ε.

0: goodness gracious, great.
1: All right.
0: Bye. I let you love what I thought it was funny. You came along and you killed me, honey. I changed my mind.
1: Λοιπόν, οι φίλοι από το Λουτράκι λέει και τον Οκτώβριο, φίλε Κοπανατζή, τα καλύτερα μπάνια να ξέρεις. Τότε, τότε είναι που δεν βρεις χρόνο καθόλου. Ό,τι κάνουμε τώρα τον Ιούλιο.

αλλιεργικά να γίνει πρώτα. Και άμα πάρω φόρα μετά, καλά δεν πιάνει τίποτα. Σαν τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά μετά τα μπάνια, μετά τα παγωτά. Εμείς θα μετρήσουμε. Τώρα ξεκούραση μόνο.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε και με το καιρό μας να δούμε τι λέει. Ισχύει ακόμα δηλαδή ότι το Σάββατο θα έχουμε βροχούλα. Λέω τώρα, εγώ αναρωτιέμαι. Θα έχουμε.

Εδώ είμαστε. Έλα, είχα επίσκεψη στο στούντιο και γι' αυτό μείναμε λίγο εκτός αέρα. Έτσι. Να καλημερίσουμε εσάς που άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας εδώ, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Και πάμε τώρα στο καθιερωμένο τραγούδι που ακούμε κάθε πρωί περίπου την ίδια ώρα, γιατί έχω ειδική παραγγελιά και σήμερα. Για πάμε να τα ακούσουμε και τα καταλάβετε.

Έτσι, έτσι, για την αγαπημένη μου κορούλα λοιπόν τη Σταματία, που της αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι και είναι καθοδόν αυτή την ώρα και μας ακούνε στον δρόμο με τη μαμά και με την Μπέμπα. Ναι, την ξαδερφούλα της, την Μπέμπα που είναι μικρή. Και αυτό Σταματία να το αφιερώσουμε στην Μπέμπα, έτσι.

Έτσι, έτσι, για την αγαπημένη μου κορούλα λοιπόν τη Σταματία που της άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι και είναι καθοδόν αυτή την ώρα και μας ακούνε στον δρόμο με τη μαμά και με την Μπέμπα. Ναι, την ξαδερφούλα της, την Μπέμπα που είναι μικρή. Και αυτό Σταματία να το αφιερώσουμε στην Μπέμπα, έτσι.

Έτσι, έτσι, για την αγαπημένη μου κορούλα λοιπόν τη Σταματία που της αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι και είναι καθοδόν αυτή την ώρα και μας ακούνε στον δρόμο με τη μαμά και με την Μπέμπα. Ναι, την ξαδερφούλα της την Μπέμπα που είναι μικρή. Και αυτό Σταματία να το αφιερώσουμε στην Μπέμπα, έτσι.

0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ.
10: 18.650 ευρώ, 24.790 ευρώ και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
12: Mega Expert, τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
16: Καλημέρα σε όλες και όλους.
17: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είναι ώρα για καφέ, θάλασσα και απόλυτη χαλάρωση στο Cocoon Beach Club.

Έτσι, έτσι. Παρασκευούλα ζάχαρη λοιπόν σήμερα, Παρασκευούλα μέλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήλθατε. Εμείς είμαστε εδώ από τα Αγρία Χαράματα, που λέει ο λόγος.

Καλώς ήρθατε λοιπόν, να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Όπως κάθε πρωί λοιπόν εδώ εμείς συνεπείς το ραντεβού μας, συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα, όπως κάθε πρωί, άλλωστε μέχρι τις 11. 11, 11, 11, 11.

ξεπέρασε τους 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εχθές Πέμπτη, παρακαλώ. Και εκτός αυτού να σου πω ότι η μεγαλύτερη θερμοκρασία ήταν στην Κορινθία μας. Οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα ανατολικά επιρροτικά χθες το μεσημέρι, 5η 2 Ιουλίου. Η μέγιστη τιμή της καταγράφηκε στους μετεωρολογικούς σταθμούς των Αγίων Θεοδόρων, 38,3 βαθμούς, και ακολουθούν το Γαλαξίδι με 37,9 και το Λευκοχώρι με 37,1. Στο χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών, καθώς και 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες που επίσης παρουσιάζονται από το meteo.gr, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου σε 483 από τους 586 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς. Ποστό πάνω από το 82%. Δηλαδή 4 στους 5 μετεωρολογικούς σταθμούς έδειξαν πάνω από τους 30 βαθμούς. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 31,5 βαθμούς, τιμή σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, και κατά 0,7 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη από αυτή τη Τετάρτη. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τις 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Όπως είπαμε, η υψηλότερη ήταν στους Αγίους Θεοδόρους, η μεγαλύτερη θερμοκρασία χθες, 38,3. Στο Γαλαξίδι 37,9. Στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας 37,1. 37 στη Στυλίδα Φθιώτιδας, 36,9 στη Θήβα, 36,7 στη Σπάρτη, 36,6 στη Σύνδο και 36,4 στον Δεδρό Τυρνάβο. Αυτές οι περιοχές είχαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες εχθές, 8 περιοχές. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ με το καιρό μας για σήμερα. Άρρωστο και κουλουράς, φρέσκα κουλούρια λέει.

Λοιπόν, αυτά. Και πάμε τώρα να δούμε τον καιρό μας για σήμερα. Παρασκευή σήμερα λοιπόν, 3 Ιουλίου. Προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη. Οπότε θα εκδηθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 36 βαθμούς, στην Ήπειρο από 21 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 22 έως 37 βαθμούς, στη Στερεά από 22 έως 37 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 20 έως 37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 21 έως 33 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία, τα είπαμε αυτά, τα είπαμε. Λοιπόν, οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη μέχρι 6 μποφόρ. Αυτά. Λοιπόν, αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Θα πάμε επίσης σε ένα ακόμα τραγουδάκι. Ναι. Και επιστρέφουμε να δούμε πιο αναλυτικά λίγο τις θερμοκρασίες μας. Να δούμε τι παίζει. Τι παίζει εντός αλλά και εκτός των συνόρων.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που παίζουν εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τις θερμοκρασίες που παίζουν εκτός των σύνορων. Και μετά θα έρθουμε να δούμε τι γίνεται εντός των σύνορων. Σύμφωνα με τον πίνακα που έχουμε εδώ μπροστά μας, φίλες και φίλοι. Α, δεν έχουμε πολλές χώρες σήμερα. Έχουμε μόνο ευρωπαϊκές χώρες, ευρωπαϊκές θερμοκρασίες. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι η χαμηλότερη είναι 15 βαθμοί αυτή την ώρα, ενώ η υψηλότερη στην Ευρώπη είναι 25. Για να πάμε από κάτω προς τα πάνω. 15 βαθμούς έχουμε στο Όσλο με λίγα συννεφάκια. 17 έχουμε στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια. 17 έχουμε στις Βρυξέλλες με λίγα συννεφάκια. 18 έχουμε στη Βαρσοβία με λίγα συννεφάκια. 20 έχουμε στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 22 έχουμε στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 έχουμε στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 24 έχουμε στη Βαρκελόνη και ο ουρανός είναι καθαρός. Και 25 που είναι αυτή την ώρα η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ευρώπη, στη Βαρκελόνη και ο ουρανός είναι καθαρός. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες, έχουμε μόνο Ευρώπη σήμερα. Θα πάμε σε τραγουδάκι. Ναι. Θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ με τις δικές μας θερμοκρασίες.

0: FM.
1: 9:30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα.
1: Ρεπορτάζ.
10: Συνεντεύξεις.
1: Εκδηλώσεις.
10: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.

Εδώ είμαστε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουδρακίου, με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό.

Και φυσικά το στολί της παραλίας μας, το Μαϊστράλι και ο κύριος Κώστας που είναι και σήμερα εδώ. Να στείλουμε μια καλή μέρα εκεί σε όλο το team. Ναι, ναι, ναι. Καλή δύναμη και κουράγιο. Σαββατοκύριακο έρχεται. Το πιο στο σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την περιφέρεια Γενότητα Κορινθίας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε εδώ και σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ. Ξεκινάμε μαζί την ημέρα μας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα. 3 Ιουλίου παρακαλώ. Έχουμε αρκετά να πούμε. Άλλωστε έχουμε ένα ημίχρονο ακόμα μπροστά.

Πάμε να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες τι παίζει. Πάμε να δούμε τι παίζει αυτή την ώρα εδώ στην παραλιακή Κορινθία. Τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες της ημέρας, αλλά τι περιμένουμε και τις επόμενες μέρες, και τι θα γίνει τελικά με την βροχούλα που περιμένουμε αύριο. Όχι, εγώ σας το λέω μετά, μου πείτε μετά ότι σας το είπα και ότι έβρεξε και δεν σας είχα προετοιμάσει και είχατε κανονίσει να πάτε για μπάνιο, γιατί μπορεί να μας τα χαλάσει τα σχέδια. Εντάξει, υπάρχει και την προειδοποίηση για καταιγίδα. Πότε καλέ. Δεν λέει πότε. Αναμένεται να ξεκινήσουν λέω στις 2 το μεσημέρι. Κύριε μου φαίνεται. Δεν προκύπτει όπως δεν έπρεπε να κάνω. Λοιπόν, για πάμε να τα δούμε πια να λύσουμε.

Πριν πάμε όμως στο σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, πάμε λίγο στο σαν σήμερα. Και πιο συγκεκριμένα, το 2005 είχαμε ισχυρή καταιγίδα στην Αθήνα, ενώ το 2006 είχαμε 100 χιλιοστά βροχή στην στενή Ευβοίας, με 70 χιλιοστά στη Χαλκίδα, παρακαλώ. Μπράβο. Πάντως σήμερα δεν βλέπω κανένα περιοχή που μπορεί να βρέχει τώρα αυτή την ώρα. Να πούμε ότι και σήμερα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά. Αναμένονται όμως βροχές στα ηπειρωτικά και καταιγίδες στα ορεινά. Δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Να πούμε ότι ο υδράργυρος στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς, στους 36 θα φτάσει σήμερα. Ενώ παρακαλώ, στην Αθήνα είναι στους 31, στους 34 θα φτάσει σήμερα. Εδώ στην παραλιακή Κορινθία ο υδράργυρος είναι στους 28 βαθμούς αυτή την ώρα, στους 34 θα φτάσει σήμερα. Αύριο Σάββατο επιμένει ότι θα έχει βροχή. Ο υδράργυρος θα πέσει στους 32. Όπου και την άλλη εβδομάδα βγάζει βροχή, παιδιά. Λοιπόν, την Κυριακή, από την Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο την Κυριακή στους 30, τη Δευτέρα στους 31 και την Τετάρτη, συγγνώμη, τη Δευτέρα στους 31, όχι, πάμε παραμερικά. Από την Κυριακή βγάζει πάλι ηλιοφάνεια μέχρι και την Τετάρτη, την Κυριακή στους 30, τη Δευτέρα στους 31, την Τρίτη στους 32 και την επόμενη Τετάρτη στους 31. Την επόμενη Πέμπτη και την επόμενη Παρασκευή ξαναβγάζει βροχή. Την επόμενη Πέμπτη στους 31 βαθμούς, την επόμενη Παρασκευή στους 30 και από το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι ηλιοφάνεια. Με τον υδράργυρο εκεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας. Να πούμε ότι ο υδράργυρος αυτή την ώρα στην Κόρινθο, όχι σήμερα, τώρα. Σήμερα στην Κόρινθο θα φτάσει στους 33 βαθμούς, τόσο και στο Λουτράκι, στο Ξυλόκαστρο στους 28, όσο και στα Τρίγαλα Κορινθίας, στην Εμέα στους 34, στο Φενεό και στο Κρυονέρι 28, ενώ στο Κυλιομόδι 34 βαθμούς. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Πάμε σε τραγουδάκι. Πάμε στραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, για προσέξτε λίγο, γιατί και σήμερα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Κορινθίας με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη του κ. Γκιολή. Σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και στην Κορινθία. Οι άλλες περιοχές είναι Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Αργολίδα, Ηλία, Λακωνία, Ετωλοκαρνανία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κρήτη, Δωδεκάνησα και περιοχές της Φτιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Μεσσηνίας, της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας για σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου στην περιοχή μας. Στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση και εθνικούς δρυμούς, όπως προβλέπετε από τους νόμους, ενημερώνει οι πολίτες ότι βρίσκεται σε ισχύ η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας. Παράλληλα, ισχύει η απόφαση εξαίρεσης από την εφαρμογή του μέτρου αυτού για το αισθητικό δάσος Πεφιά Ξυλοκάστρου. Δεν ισχύει το μέτρο. Οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες απαγορεύσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην πρόληψη εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Θα καλωσορίσουμε και το φίλο μας τον Σταύρο που ήρθε με τις μεγάλες ώρες. Άρχοντα! Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μας λέει. Να έχουμε όλοι μας και όλοι οι ταραμπεριτζίδες που ακούνε Break FM. Να είσαι καλά ρε Σταύρο, καλημέρα. Καλώς ήρθες. Έστω και καθυστερημένα. Και πάμε στο τραγουδάκι που χρωστάμε στη φίλη από το Λουτράκι τώρα, πριν την κοπανίσει. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας.

μέσα. Και περιοχές της Φιότιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Μεσσηνίας, της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας για σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου στην περιοχή μας. Στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση και εθνικούς δρυμούς, όπως προβλέπετε από τους νόμους, ενημερώνει οι πολίτες ότι βρίσκεται σε ισχύ η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας. Παράλληλα, ισχύει η απόφαση εξαίρεσης από την εφαρμογή του μέτρου αυτού για το αισθητικό δάσος Πεφιά Ξυλοκάστρου. Δεν ισχύει το μέτρο. Οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες απαγορεύσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην πρόληψη εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Θα καλωσορίσουμε και το φίλο μας τον Σταύρο που ήρθε με τις μεγάλες ώρες. Άρχοντα! Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μας λέει. Να έχουμε όλοι μας και όλοι οι ταραμπεριτζίδες που ακούνε Break FM. Να είσαι καλά ρε Σταύρο, καλημέρα. Καλώς ήρθες. Έστω και καθυστερημένα. Και πάμε στο τραγουδάκι που χρωστάμε στη φίλη από το Λουτράκι τώρα, πριν την κοπανίσει. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας.

ισχύει η απόφαση εξαίρεσης από την εφαρμογή του μέτρου αυτού για το αισθητικό δάσος Πεφιά Ξυλοκάστρου. Δεν ισχύει το μέτρο. Οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες απαγορεύσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην πρόληψη εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Να καλωσορίσουμε και το φίλο μας τον Σταύρο, τον Σταύρο που ήρθε με τις μεγάλες ώρες. Άρχοντα! Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο μας λέει. Να έχουμε όλοι μας και όλοι οι ταραμπεριτζίδες που ακούνε Break FM. Να είσαι καλά ρε Σταύρο, καλημέρα. Καλώς ήρθες. Έστω και καθυστερημένα. Και πάμε στο τραγουδάκι που χρωστάμε στη φίλη από το Λουτράκι τώρα, πριν την κοπανίση. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας.

0: ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου στο πιο πολυτελές Beach Club του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Και πάμε τώρα στα αθλητικά μας και στις βόμβες που έχει πυροδοτήσει η ομάδα του Σολομού, που βρίσκεται σε φούλ μεταγραφικό σχεδιασμό εν ώψη του νέου πρωταθλήματος. Είναι οφώτιστη στην Α κατηγορία που επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια. Είπαμε χθες για τη βόμβα του Φάνη Ζάρκου. Σήμερα θα μιλήσουμε για άλλη μια πυροδότηση βόμβας. Πυροδότησε βόμβα πρωταθλητή. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το πολυεργαλείο με τους 13 τίτλους έρχεται να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και νοοτροπία νικητή. Ο Σολομός προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σημαντική μεταγραφική κίνηση, ενισχύοντας το ρόστερ του με την απόκτηση του Αλέξ Πενέση. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή πολυεργαλείο, καθώς διαθέτει την ικανότητα να αγωνίζεται με την ίδια αποτελεσματικότητα σε πολλές θέσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις και ευελιξία στην ομάδα του. Ο Αλέξ κουβαλά μαζί του πλούσιες παραστάσεις αλλά και σημαντικές επιτυχίες στην ποδοσφαιρική του διαδρομή. Το εντυπωσιακό στοιχείο της καριέρας του είναι ότι σε όποιες ομάδες έχει αγωνιστεί, έχει συνδέσει την παρουσία του με επιτυχίες και τίτλους, αποτελώντας ένα ποδοσφαιριστή με νοοτροπία νικητή. Αξίζει να σημειωθεί πως στην έως τώρα πορεία του έχει κατακτήσει συνολικά 7 πρωταθλήματα, ενώ έχει στεφθεί κυπελούχος 6 φορές. Αριθμοί που αποτυπώνουν ξεκάθαρα την ποιότητα, τη συνέπεια και την αγωνιστική του αξία. Στο Σολομό υπάρχει αισιοδοξία πως η εμπειρία, η ποιότητα και ο χαρακτήρας του θα αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία στην προσπάθεια της ομάδας για την επίτευξη των στόχων της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και η ανακοίνωση της ομάδας του Σολομού. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την απόκτηση του Αλέξ Πενέση, ενός ποδοσφαιριστή με αξιόλογη πορεία στα πρωταθλήματα της Γάμα και Δέλτα Εθνικής και ομάδες όπως ΑΟΛ, Πέλοπας, Ζευγολατιό, Ελλάς Βέλου, Ολυμπιακός Δρακίου και τέλος όπου και στέφθηκε πρωταθλητής το 2025-2026. Με την ομάδα του Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Ένα πραγματικό πολυεργαλείο, καθώς μπορεί να αγωνιστεί ως στόπερ αλλά και στις θέσεις 6, 8 και 10, δίνοντας πολύτιμες λύσεις σε κάθε αγωνιστική απέτηση. Καλώς ήρθες, Αλέξη. Σου ευχόμαστε μια χρονιά γεμάτη υγεία και επιτυχίες, λέει η ανακοίνωση της ομάδας Σολομού. Λοιπόν, εκεί στο Σολομό, μάλλον φυσάει αέρας πρωταθλητή. Και να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Σολομός θα αλλάξει έδρα φέτος. Θα αγωνίζεται στο ολοκένουργιο γήπεδο των Αθηκίων. Θα μοιράζεται το γήπεδο με τον Τενεάτη.

0: Break FM 100,8.
1: Φύσηξε, φύσηξε έρωτας βοριάς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα

Λοιπόν, θυμόστε χθες που είπαμε για την My Grand Road που συνεχίζει το φιλανθρωπικό της έργο στην Κορινθία με στόχο την καλλιέργεια της κυκλοφοριακής αγωγής. Με ιδιαίτερη χαρά, η My Grand Road επισκέφθηκε χθες το πρωί τον χώρο δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, των αστυνομικών, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Κορινθίας, όπου υλοποίησε τη δράση Καλοκαίρι με Ασφάλεια στην Κορινθία. Με στόχο την καλλιέργεια της κυκλοφοριακής αγωγής και την πρόληψη των οδικών τροχαίων δυστυχημάτων. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο εκπαιδεύτηκαν και τα παιδιά του πρώτου δημοτικού ΚΔΑΠ Κορίνθου, τα οποία συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό σε διαδραστικές δραστηριότητες, γνωρίζοντας βασικούς κανόνες ασφαλείας μετακίνησης ως πεζοί, ποδηλάτες και μελλοντικοί οδηγοί. Η My Grand Road εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Κορινθίας, κ. Χρήστο Βλαχοπάνο, καθώς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόσκληση και την άψογη συνεργασία. Επίσης ευχαριστεί την υπεύθυνη την κυρία Ειρήνη Κοστούρου και τον κύριο Θάνο και για τη φιλοξενία και την πολύτιμη συμβολή του στην επιτυχή διοργάνωση της δράσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνει στη διοικήτρια της Τροχέας Κορίνθου, κυρία Αγλαία Τσίτου, καθώς και σε όλο το προσωπικό της υπηρεσίας για την εξαιρετική συνεργασία και τη διαρκή στήριξή τους στις δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης. Ευχαριστεί επίσης τον ραδιοφωνικό μας σταθμό Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη, εμένα δηλαδή, για την ευγενική προσφορά ενός ποδηλάτου, ενός ποδηλατικού κράνους ασφαλείας σε κάθε παιδί, ενισχύοντας έμπρακτα το μήνυμα ότι η ασφάλεια ξεκινά την πρόληψη. Η My Grand Road συνεχίζει δυναμικά να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά, στις οικογένειες και στις τοπικές κοινωνίες, προσφέροντας το μήνυμα ότι η κυκλοφοριακή αγωγή σώζει ζωές και ότι η πρόληψη αποτελεί την ισχυρότερη ασπίδα απέναντι στα οδικά τροχαία δυστυχήματα. Οι δράσεις συνεχίζονται. Τώρα, περισσότερα για την χθεσινή δράση, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και ρεπορτάζ μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Να σας πούμε ότι οι δράσεις συνεχίζονται την Δευτέρα, 6 Ιουλίου το πρωί. Η My Grand Road σε συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας διοργανώνει ενημερωτική δράση για την πρόληψη οδικών τροχαίων ατυχημάτων στα σχολεία που απασχολούνται τα παιδιά της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας, τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί στο Κιάτο σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Κιάτου. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, για ό,τι αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο, ωραίο τραγουδάκι. Όχι τίποτα άλλο, το άκουσε και ο φίλος μου Νίκος Νικολόπουλος και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, μου κλέβεις τα τραγούδια. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Έτσι, ωραία τραγούδια να παίζουν, να τα ακούμε, να διασκεδάζουμε και να ξεφεύγουμε λίγο έτσι από την καθημερινότητα. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που ακούγεται πάρα πολύ ευχάριστα και πολύ όμορφο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ο τραγούδι της χρονιάς. Έτσι. Λοιπόν, να παραμείνουμε λίγο στην ελληνική αστυνομία, όπου η ελληνική αστυνομία τις ημέρες του Eco Acropolis Rally βρέθηκε στο Service Park στο Λουτράκι με δράση για την οδική ασφάλεια. Από 25 έως 28 Ιουνίου, τετραήμερο ενημέρωση εκπαίδευση και διαδραστικών εμπειριών για μικρούς και μεγάλους στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο οδικής ασφάλειας της Eco στο Λουτράκι. Στο περίπτερο οι επισκέπτες μπορούσαν να δουν ενημέρωση για θέματα οδικής ασφάλειας και υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς, συμμετοχή σε διαδραστικά παιχνίδια, quiz γνώσεων και εκπαιδευτικές δράσεις, να γνωρίσουν από κοντά τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στους τροχονομικούς ελέγχους, όπως αλκοολόμετρα και συσκευές μέτρησης ταχύτητας, να συζητήσουν με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας για το κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, καθώς και για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Αυτό το κρατάμε, θα επανέλθουμε σε λίγο. Να δοκιμάσουν τα ειδικά γυαλιά προσομοίωσης που αναδεικνύουν τις επιπτώσεις της μέθης, της κόπωσης και της χρήσης ναρκωτικών στην ικανότητα οδήγησης. Να λάβουν μέρος σε κληρώσεις με δώρα και σεμινάριο οδικής ασφάλειας. Στόχος τώρα της παρουσίας στο Service Park ήταν η καλλιέργεια κυκλοφοριακής παιδείας και ευαισθητοποίηση όλων για ασφαλέστερους δρόμους. Και τέλος, να γνωρίσουν από κοντά το έργο των υπηρεσιών της Τροχέας και να συμμετάσχουν στην κοινή προσπάθεια για μια ασφαλέστερη οδική συμπεριφορά. Στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο, Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, μπορείτε να βρείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό, να βρείτε το ρεπορτάζ αλλά και βίντεο. Και το κρατάμε να το ακούσουμε αμέσως μετά το time out το βίντεο. Τώρα, σας είπα να κρατήσουμε αυτό και να το πούμε. Δηλαδή, το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, όποιος ξέρει το νέο κώδικα, να σηκώσει το χέρι. Δηλαδή, αν δεν τη φας την κλίση, δεν πρόκειται να το μάθεις το κώδικα. Γιατί? Γιατί νομίζεις ότι ισχύουν αυτά που ισχύουν πάντα. Έλατε όμως που έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, τα οποία οι περισσότεροι οδηγοί τα αγνοούν, και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα πώς θα τα μάθουν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γι' αυτό περιμένουμε πρόταση από την Τροχέα Κορίνθου, από την δραστήρια, την κυρία Κλέια Τσίτου, να μας ενημερώσει και να μας πει πώς μπορούμε να μάθουμε το νέο κώδικα οδηγής κυκλοφορίας πριν φάμε την κλίση. Γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από τον κώδικα που εμείς είχαμε διαβάσει και δώσαμε εξετάσεις για να πάρουμε το δίπλωμα. Με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να το αγνοούν και να πέφτουν σε λάθη και να πέφτουν σε παραβάσεις και να ακολουθούν και κλίσεις, γιατί έχουν γίνει και αυστηρά τα πράγματα τώρα. Το ξαναλέω, δεν μας φταίνε οι αστυνομικοί που κόβουν τις κλίσεις. Οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν. Μην νομίζετε ότι έχουν και αυτοί οι προηγούμενοι μας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μάθουμε, να δούμε έναν τρόπο να μάθουμε πώς μπορούμε να μάθουμε τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να αποφύγουμε τις παραβάσεις. Η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει. Θα πάμε σε time out και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να ακούσουμε το βιντεάκι. Εκεί στο Service Park του Λουτρακίου, γιατί όπως είπαμε ο Break FM ήταν το επίσημο ραδιόφωνο του Acropolis Rally, του Eco Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Πέμπτη το πρωί μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι που φύγαμε αρων-άρων, λόγω των δυνατών ανέμων και τα μποφόρ που έπνεαν στον Κορινθιακό αλλά και στην περιοχή, που δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος, κινδύνευα να πάει στιγμή να σε πάρει ο αέρας, και με πέτρες στη τσέπη πάλι κινδύνευε να σε πάρει ο αέρας. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM.

0: 10.30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
5: Αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.

0: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, περάσαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ για την συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας στο ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι.
1: Δίπλα μας έχουμε έναν άνθρωπο που έχει δώσει τα πάντα σε αυτές τις τέσσερις μέρες που διαρκεί το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης. Και ποιος είναι? Είναι η κυρία Φωτεινή Θεοδοσίου, αρχιπαστυνόμος του τμήματος Κιάτου, που είναι υπεύθυνη για αυτόν εδώ το χώρο. Το χώρο του Service Park στο Λουτράκι. Κυρία Θεοδοσίου, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ πέρα στο στούντιο του Break FM και θέλω να μας πείτε ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος σας εδώ στο Service Park του Λουτρακίου.
2: Καλημέρα και από μένα. Είμαι η αρχιπαστυνόμος Θεοδοσίου Φωτεινή από το αστυνομικό τμήμα του Κιάτου, όπως και είπατε. Βρισκόμαστε εδώ με άλλους συνοδέλφους τις τελευταίες τέσσερις ημέρες και είμαστε εδώ με πολύ χαρά. Στελεχώνουμε ένα περίπτερο οδικής ασφάλειας σε συνεργασία με την ΕΚΟ.
1: Α, πολύ σημαντικό αυτό, ε.
2: Βεβαίως, και την ενεργή της συμμετοχή της Ελλάς για ακόμη μια φορά στο ράλι.
1: Και συγχαρητήρια για αυτό που θα πούμε περισσότερα για την συνέχεια.
2: Εννοείται και βρισκόμαστε εδώ με πολύ χαρά και υποδεχόμαστε τον κόσμο με σκοπό να τους εξηγούμε και να απαντούμε σε ερωτήσεις επί σχετικών ζητημάτων τροχέας. Και παράλληλα εκθέτουμε και τον εξοπλισμό μας και τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούμε για τη διενέργεια τροχονομικών ελέγχων και εξηγούμε τον τρόπο λειτουργίας αυτών για να γνωρίζει και ο κόσμος. Και ταυτόχρονα διανέμουμε και υλικό, κάποια φυλάδια εκπαιδευτικού περιεχομένου τροχέας και μιλάμε και σε παιδάκια μικρότερης ηλικίας για να τους δώσουμε ασφαλείς οδηγίες για το πώς θα κινούνται στους δρόμους κτλ.
1: Δείξατε ένα πολύ κεφάλαιο, πολύ σημαντικό. Το κεφάλαιο της ειδικής ασφάλειας. Πείτε μας λοιπόν λίγο περισσότερο για αυτό το τομέα, διότι θεωρώ ότι είναι το α και το ω, ειδικά για τα νέα παιδιά, τώρα που ο ΚΟΚ είναι πάρα πολύ αυστηρός και πρέπει να προσέχουμε σε ό,τι αφορά το πιωτό, την κούραση, τα αλκοτές κτλ.
2: Πολλά τα ζητήματα. Ευτυχώς με τις αλλαγές που επήλθαν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχουμε βοηθηθεί και εμείς αρκετά, γιατί τώρα που αυστηριοποιήθηκαν τα πράγματα ο κόσμος έχει δείξει μεγαλύτερη συμμόρφωση και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Υπάρχει συνεργασία, καθοδηγούμε τον κόσμο, βοηθάμε τον κόσμο, δίνουμε οδηγίες, δίνουμε κατευθύνσεις. Ο σκοπός μας εκεί έξω είναι περισσότερο κατασταλτικός. Και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ανεξαρτήτου ηλικίας και σε οδηγούς αυτοκινήτων, σε οδηγούς μοτοσυκλετών, σε παιδάκια που κυκλοφορούν πεζά στους δρόμους ή με τα ποδήλατά τους ή και με τα πατίνια, που είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και αυτό τελευταία, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά ατυχήματα να συμβαίνουν. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο και γι' αυτό ανατακτά χρονικά διαστήματα κάνουμε και κάποια σεμινάρια οδικής ασφάλειας και σε σχολεία, δίνοντας οδηγίες και ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κρατήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι τα θετικά και να συμβάλλουμε κι εμείς στη συμμόρφωση και στην καλύτερη κυκλοφορία στους δρόμους.
1: Είπατε για σεμινάρια και σε σχολεία. Για πείτε μας λίγο περισσότερο από τις δράσεις που κάνετε εδώ πέρα στην περιοχή του Λουτρακίου, Κορινθίας, Κιάτου και όλα αυτά, εσείς σαν μέλη της αστυνομίας.
2: Εγώ θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα για την περιοχή του Δήμου Σιχιονίων, όπου ανήκω γενικά. Έχουμε κάνει πάρα πολλά σεμινάρια σε σχολεία, όπου μας έχει δοθεί δυνατότητα. Και μιλάμε στα παιδάκια, δείχνουμε εικόνες, δείχνουμε τα σήματα, δείχνουμε διάφορα πράγματα για να μπορέσουν να μάθουν και αυτοί τους κανόνες για να κυκλοφορούν. Όσο διαρκούσε η σχολική χρονιά γινόταν αυτό, τώρα τα σχολεία τελειώσανε, οπότε θα επανέλθουμε δυναμικά από το Σεπτέμβριο, το Θεό.
1: Είναι πειθαρχημένη η οδηγή εδώ στην Κορινθία?
2: Πάντα θα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό οδηγών που θα παραβούν κάποιους κανόνες. Εντάξει, σκοπός μας είναι να συμμορφωθούν και αυτοί οι λίγοι που έχουν απομείνει.
1: Πείτε μας λοιπόν τώρα περισσότερα για αυτή εδώ πέρα τη συνεργασία με τη Motorsport Greece που είσαστε υπεύθυνοι του Service Park εδώ στο Λουτράκι.
2: Εδώ είναι ένα
1: μας πολύ... ακούει και ο πρόεδρος της Motorsport Greece, ο κύριος Τάκης Πουναράκης, ε.
2: Να είστε καλά, καλημέρα. Μια πολύ όμορφη εμπειρία αυτή εδώ φέτος και για εμάς και για μένα πρωτόγνωρη εμπειρία. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ, χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Και σε διακόψω όμως, για να κοιτάξει τι ώρα καπελάκι τώρα ο κύριος Πουναράκης.
3: Εμείς δεν φοράμε, δεν μας έχει φέρει.
1: Συγγνώμη που σας διέκοψα.
2: Πολύ ωραία εμπειρία λοιπόν εδώ. Πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση του Σινού. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Για μας πρωτόγνωρο, πρώτη φορά βρισκόμαστε εδώ και θα θέλαμε πάρα πολύ να γίνει ξανά.
1: Μα θα, του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ.
2: Μακάρι να είμαστε εδώ και να το ενισχύσουμε όσο μπορούμε όλοι και περισσότερο.
1: Υπήρξε καμιά αντιπαλή ή και κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίσατε εδώ κατά τη διάρκεια συστήματος του ΣΕΦΙΣΠΑΚΕΛΟΣΑΝΤΡΑΣΙ?
2: Εμείς δεν αντιμετωπίσαμε κανένα θέμα, γιατί εμείς είμαστε πιο εξειδικευμένο, είναι το περίπτερο της ολικής ασφάλειας. Δεν έχουμε δηλαδή ήδη συνεργασία εκ των έσω με τα υπόλοιπα πάρκα εκεί που είναι τα αυτοκίνητα και όλα αυτά ή τα περίπτερα τα λοιπά, στελεχώνονται από άλλα άτομα, αλλά εμείς δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα, ήταν όλα άψογα.
1: Σας αρέσουν τα ράλι?
2: Μ' αρέσανε μέχρι τώρα από την,
1: μέχρι τώρα.
2: Από την πλευρά που τα είχα δει, τώρα που τα είδα λίγο πιο εκ των έσω, μ' αρέσουν ακόμα περισσότερο.
1: Θα σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Δύο δικές διαδρομές πριν το τέλος, προηγείται ως για 1,3 δευτερόλεπτα του Νεβίλ. Ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ο νικητής σε αυτές τις δύο δύσκολες ειδικές διαδρομές που ακολουθούν?
2: Εγώ θα υποστηρίξω για κάποιο λόγο Hyundai.
1: Για ποιος είναι αυτός ο λόγος δηλαδή που υποστηρίζει η Hyundai?
2: Δεν έχω πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση.
1: Μήπως έχετε και οδηγείτε Hyundai?
2: Όχι, δεν έχω Hyundai, αλλά έχουμε στην υπηρεσία μας Hyundai. Αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη. Για κάποιο λόγο κλείνω προς τα εκεί.
1: Και πριν σας ευχαριστήσουμε και ολοκληρώσουμε, θα μας δώσετε μια συμβουλή για τους φίλους μας, τους οδηγούς, τους αναβάτες και τους επιβάτες πλέον με τον νέο κώδικα που έχετε πει σε ισχύ? Ποια θα είναι η συμβουλή σας?
2: Η συμβουλή μου είναι να προσέχουν όλοι οι οδηγοί, να τηρούν πιστά τον κώδικα οδηγικής κυκλοφορίας στο μέγιστο βαθμό, γιατί μόνο έτσι θα αποφύγουμε τις δυσκολίες και τα ατυχήματα και όλα αυτά που μπορούν να συμβούν στον δρόμο, και να ευχηθώ σε όλους καλή και ασφαλή ταξίδια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Ήταν η κυρία Φωτεινή Δεδοσίου, αντιπαρθυνόμος του τμήματος ΚΕΠ. Ευχαριστούμε πολύ.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ωραίο τραγουδάκι. Καλοκαιρινές διακοπές. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει διαλέξει τώρα αυτό. Γιατί το έχει διαλέξει εδώ και αρκετή ώρα. Η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει. Η εκπομπή μας πλησιάζει στο τέλος της.

Πάμε τώρα στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Κορινθίων. Συνεχίζονται λοιπόν οι εκδηλώσεις για τον Ιούλιο. Για πάμε να δούμε τις επόμενες μέρες μέχρι και την Κυριακή τι εκδηλώσεις έχουμε. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου. Α, τριήμερο είναι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 3 με 5 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Από το Πάθος στην Παράδοση. Το μουσικοχορευτικό Σεργιάννη της Ρέας. Στο λιμανάκι του Κάτω Άσου. Τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ σε συνεργασία με το Χορευτικό και Αερογραφικό Σύλλογο Άσου Ιρέα. Επίσης τριήμερο. Τσίρτσια 2026 στον Άγιο Βασίλειο. Στο Δημοτικό Θέατρο Πάνος Βαρδάκας του Αγίου Βασιλείου. Λοιπόν, σήμερα χορευτικό αντάμωμα. Αύριο δημιουργικό παιχνίδι με την Εράιδα Μελιτά και την Κυριακή σινέμα για παιδιά. Αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ το πρώτο κρατικό αντάμωμα Κορινθίας στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στο Φλίσβο. Σε συνεργασία με την Ένωση Κριτών Κορινθίας Οψιλορίτης. Α, ωραία θα είναι αύριο. Επίσης αύριο Σάββατο παραδοσιακή γιορτή του Αλωνάρη στο Αγγελόκαστρο. Σε συνεργασία με το Σύλλογο των Κορινθία Αγγελοκαστριτών, ο Άγιος Παντελεήμων. Και την Κυριακή, ντουο Σουνόμα στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αρχαίας Κορίνθου. Το ντουο Σουνόμα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα μουσικής ευαισθησίας και σύγχρονης έκφρασης μέσα σε ένα χώρο που η αρχαιολογική μνήμη συνομιλεί με το σύγχρονο ήχο. Στο πλαίσιο του Αυστροελληνικού Καλοκαιριού. Σε συνεργασία με το Καλογεροπούλιο Ίδρυμα Κορίνθου.

άλλη μια σκέδαση λοιπόν. Είπαμε σε αυτόν τον τόπο που ζούμε, δεν βαριόμαστε ποτέ. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Are you ready?

0: Break FM 100,8.
1: Πιστεύω ότι θα άρεσε αυτό στην κόρη μου, Ναι, είναι και τα δύο τραγούδια που της άρεσουν. Λοιπόν, τώρα πες μου πώς σε λένε και από πού κρατάς. Αχ, ωραίο τραγουδάκι. Και το άλλο που λέει καλή ποιος είναι αυτός και μπουρουμπουρου μπουρουμπουρου που λέει ο λόγος τώρα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Αλήθεια, λέτε τώρα, πέρασε η ώρα, τόσο γρήγορα. Ωλαλά.

Πριν σας αφήσουμε, να σας υπενθυμίσουμε πως αυτό το καλοκαίρι το παιχνίδι, η δράση και η διασκέδαση έχουν ραντεβού στο Mare West. Αυτό το καλοκαίρι το παιχνίδι, η δράση και η διασκέδαση έχουν ραντεβού στο Mare West έως τις 30 Ιουλίου. Από τις 12 Ιουνίου έως και τις 30 Ιουλίου. Ένα πολυθεματικό δωρεάν πρόγραμμα διασκέδασης περιμένει τους μικρούς φίλους του Mare West να γεμίσουν τις στιγμές των διακοπών τους με χρώμα, φαντασία και αμέτρητες στιγμές χαράς στον πιο αγαπημένο προορισμό δίπλα στη θάλασσα. Summer Fun με θεματικές δράσεις παιδικής ψυχαγωγίας. Παρασκευές 3, 10, 17, 24 και 31 Ιουλίου, 7 με 9 το βράδυ. Οι μικροί επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια, δημιουργικές χειροτεχνίες και πρωτότυπες δραστηριότητες με θεματικά props μέσα από 4 ξεχωριστές καλοκαιρινές θεματικές. Πειρατές και γοργόνες, Tropical Summer, Space Adventure και Summer Party. Κουκλοθέατρο και θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Πότε είναι το επόμενο? Α, ήταν χτες Πέμπτη. Τώρα το επόμενο είναι Πέμπτη 16 Ιουλίου. Και Πέμπτη τελευταίο 23 Ιουλίου, παρακαλώ. Τα δύο τραγούδια που τους αρέσουν. Λοιπόν, τώρα. Πες μου πώς σε λένε και από πού κρατάς. Αχ, ωραίο τραγουδάκι. Και το άλλο που λέει καλή ποιος είναι αυτός και μπουρουμπουρου μπουρουμπουρου που λέει ο λόγος τώρα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Αλήθεια λέτε τώρα, πέρασε η ώρα, τόσο γρήγορα. Ωλαλά.

Πριν σας αφήσουμε, να σας υπενθυμίσουμε πως αυτό το καλοκαίρι το παιχνίδι, η δράση και η διασκέδαση έχουν ραντεβού στο Mare West. Αυτό το καλοκαίρι το παιχνίδι, η δράση και η διασκέδαση έχουν ραντεβού στο Mare West έως τις 30 Ιουλίου. Από τις 12 Ιουνίου και τις 30 Ιουλίου. Ένα πολυθεματικό δωρεάν πρόγραμμα διασκέδασης περιμένει τους μικρούς φίλους του Mare West να γεμίσουν τις στιγμές των διακοπών τους με χρώμα, φαντασία και αμέτρητες στιγμές χαράς στον πιο αγαπημένο προορισμό δίπλα στη θάλασσα. Summer Fun με θεματικές δράσεις παιδικής ψυχαγωγίας. Παρασκευές 3, 10, 17, 24 και 31 Ιουλίου, 7 με 9 το βράδυ. Οι μικροί επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια, δημιουργικές χειροτεχνίες και πρωτότυπες δραστηριότητες με θεματικά props μέσα από 4 ξεχωριστές καλοκαιρινές θεματικές. Πειρατές και γοργόνες, Tropical Summer, Space Adventure,

0: Πριν σας αφήσουμε, να σας υπενθυμίσουμε πως αυτό το καλοκαίρι το παιχνίδι, η δράση και η διασκέδαση έχουν ραντεβού στο Mare West. Αυτό το καλοκαίρι το παιχνίδι, η δράση και η διασκέδαση έχουν ραντεβού στο Mare West έως τις 30 Ιουλίου. Από τις 12 Ιουνίου και τις 30 Ιουλίου. Ένα πολυθεματικό δωρεάν πρόγραμμα διασκέδασης περιμένει τους μικρούς φίλους του Mare West να γεμίσουν τις στιγμές των διακοπών τους με χρώμα, φαντασία και αμέτρητες στιγμές χαράς στον πιο αγαπημένο προορισμό δίπλα στη θάλασσα. Summer Fun με θεματικές δράσεις παιδικής ψυχαγωγίας. Παρασκευές 3, 10, 17, 24 και 31 Ιουλίου, 7 με 9 το βράδυ. Οι μικροί επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια, δημιουργικές χειροτεχνίες και πρωτότυπες δραστηριότητες με θεματικά props μέσα από 4 ξεχωριστές καλοκαιρινές θεματικές. Πειρατές και γοργόνες, Tropical Summer, Space Adventure και Summer Party. Κουκλοθέατρο και θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Πότε είναι το επόμενο? Α, ήταν χτες Πέμπτη. Τώρα το επόμενο είναι Πέμπτη 16 Ιουλίου και Πέμπτη τελευταίο 23 Ιουλίου, παρακαλώ. Θα τα πούμε μέχρι τότε πάλι. Ο αθλητισμός βέβαια έχει αυτή την τιμητική. Έχει και αυτό την τιμητική του. Στο Summer Adventure Club του Mare West. Και πολλά πολλά άλλα. Το καλοκαίρι στο Mare West γεμίζει με δράση, παιχνίδι και ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια. Έως 31 Ιουλίου λοιπόν, μικροί και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν εκδηλώσεων που περιλαμβάνει θεματικές δράσεις παιδικής ψυχαγωγίας, αθλητικές δραστηριότητες, κουκλοθεατρικές παραστάσεις και αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια. Περισσότερα στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthians News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Να μιλήσουμε για τη σημερινή ημέρα όμως. Παρασκευή 3 Ιουλίου και Παρασκευή 10 Ιουλίου, δηλαδή και σήμερα και την επόμενη Παρασκευή, το ίδιο πρόγραμμα 7 με 9 το βράδυ. Μια μέρα γεμάτη εξωτικά χρώματα και τροπική διάθεση. Τα παιδιά διασκεδάζουν με παιχνίδια όπως το Ρίξε τον Κρίκο στο Φλαμίγκο και το Λίμπο. Την αναζήτηση των χαμένων φιστικιών του παπαγάλου και τροπικά ψαρέματα και διασκεδαστικές δραστηριότητες κίνησης και χορού. Αυτά. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, αλλά έχω όμως μια παρέμβαση εδώ, το φίλο μου το Σαγκελάρη. Σταύρο! Σταύρο, είσαι εδώ? Για άκου λίγο, έχουμε ένα αίτημα. Κύριε Γιώργο, λέει, ετούμε πενθήμερη τιμητική άδεια από την ερχόμενη Δευτέρα για τις συνεχόμενες παρουσίες μου. Δεν ξέρω τίποτα, παιδί μου, δεν ξέρω. Θα συσκεφτώ στο γραφείο των καθηγητών με τους υπόλοιπους καθηγητές και θα δούμε. Αλλιώς, να φέρεις τον κηδεμόνα σου να τη δικαιολογήσει. Ή αν δεν μπορεί ο κηδεμόνα σου, γιατί θα είναι στο κολυμβητήριο, μπορεί να έρθει η Μελίνα και ο Δημητράκης να τη δικαιολογήσουν. Τότε κάτι γίνεται. Ναι. Όλα γρήγορα περνάνε. Εμένα μου το λες. Περάσανε 60 χρόνια και δεν κατάλαβα πότε περάσανε. Τι μου λέτε, ρε Παναγιώτη? Λοιπόν, τι λέει ο Σταύρος για να δω. Σταύρο, το άκουσες αυτό που είπαμε? Μόνο αν φέρει χαρτί από τη Μελίνα και το Δημητράκη. Γιατί δικαιούται. Δικαιούται, παιδιά, να πάνε διακοπές και να κάνουν μπάνια. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα στην ώρα και επιστρέφουμε για τον επίλογο της εκπομπής.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live, τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks, δυνατά house, deep house και afrobeats vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
12: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Και η παραλία αποκτά ρυθμό. Cocoon Beach Club. Εκεί που ξεκινάει η απόλαυση.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιού.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει και η εκπομπή μας πλησιάζει στο τέλος της. Τι πλησιάζει, αυτά στο τέλος, συγγνώμη. Εμπερδεύτηκα. Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου και του Αγίου Ιακύνθου του Μάρτυρος. Γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος, η Ιακύνθη, η Άνθη και η Άνθη. Η Άνθη και η Άνθη, γιατί είναι η μία με ύψιλον και η άλλη με γιώτα. Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Συνεταιρισμών σήμερα, παρακαλώ. Η Ανατολή του Ηλίου έγινε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά, ενώ η Δύση του Ηλίου είναι για τις 8 και 51. Σας έχω πει ότι έχει αρχίσει η μέρα και μικραίνει. 14 ώρες και 44 λεπτά σήμερα. Μου φαίνεται άλλη φορά θα πηγαίνω διακοπές Ιούνιο, που είναι μεγάλες ημέρες. Τι να κάνεις μικρές ημέρες, να μέρος ξημερών να ανοιχτώνει. Α, μπεις και 14 ώρες, καλά είναι. Είναι περισσότερο από το μισό. Έχουμε κάποια παρέμβαση εδώ, τι λέει. Α, η Αγγελική εμφανίστηκε. Καλημέρα, μια καλημέρα να σας πω. Πες την και απέσαι χάμω, λέω εγώ. Δεν σας πρόλαβα σήμερα, έμπλεξα με τη δουλειά. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είσαι καλά, Αγγελική, ευχαριστούμε πολύ. Δεν πειράζει. Έστω και καθυστερημένο. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο προστασμένο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Ευχές να περάσουν και ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Συντροφιά πάντα με τον Break FM, το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally 2026. Ακολουθεί η Ελένη Μπαρμπάκου, δεν κρατιέται σήμερα. Σου λέει άντε να τελειώνω να φύγω, να πάω τριμεράκι. Τριμεράκι είναι, Παρασκευή όλη μέρα είναι. Θα τελειώσει στη μία το μεσημέρι, τι είναι. Ολόκληρη Παρασκευή μπροστά της. Σαββάτο Κυριακό, από Δευτέρα πάλι. Η Ελένη Μπαρμπάκου. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κορινθός News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Από όλες και όλους εμάς, καλή συνέχεια. Bye!

Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της Παρασκευής, της πιο τέλειας και υποφυτής ημέρας της εβδομάδας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί να δούμε τις πλανητικές επιρροές για τον Ιούλιο του 2026 που έχει μπει έτσι δυνατά, φορτσάτος, με πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες. Και επειδή είναι ο μήνας κατεξοχή των διακοπών για τους Έλληνες, εύχομαι σε όλους όσοι ξεκινάτε τις άδειές σας και είστε αρκετοί, να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη ταξιδιωτική εμπειρία, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε με ωραίες έτσι εμπειρίες και όταν ξαναγυρίσετε με το καλό και πάλι στην καθημερινότητα να είστε διαφορετικοί και σαφώς πιο γεμάτοι κυρίως μέσα σας ψυχολογικά, γιατί η εμπειρία των διακοπών μας γεμίζει κυρίως το μέσα μας. Ελένη Μπαρμπάκου λοιπόν πίσω από το μικρόφωνο, πλανητικές επιρροές για σήμερα. Πάμε να δούμε πώς θα είναι για όλα τα ζώδια ο Ιούλιος. Είναι ένας περίεργος μήνας αυτός, με πολλές πλανητικές επιρροές περίεργες. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

Θα ξεκινήσω λοιπόν με τη σημαντική πλανητική αλλαγή που φέρνει νέα δεδομένα, γιατί έχουμε την είσοδο του Δία στο Λέοντα, που δίνει ένα νέο, έτσι, ένα δυναμικό παρόν εκεί, και αυτή η διέλευση κάνει πολλές ευκαιρίες να υπάρχουν μπροστά μας. Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση υπάρχει γύρω μας και ο μήνας ενισχύει και την πρωτοβουλία και καλεί γενικότερα όλους μας να βρούμε τρόπους ώστε να ενισχύσουμε τη φλόγα, να ενισχύσουμε τη σαφήνεια, να ενισχύσουμε την αυθεντικότητα. Παράλληλα, να πούμε ότι οι επαφές με άλλους και οι συζητήσεις είναι πάρα πολύ επικοδομητικές αυτή την εποχή. Να σας πω εν κατακλείδη ότι γύρω στα μισά του μήνα, δηλαδή στις 14 του μήνα, έχουμε νέα σελήνη που γίνεται στο ζώδιο του καρκίνου και ανοίγει ένας νέος κύκλος συναισθηματικής ανανέωσης. Και βέβαια η Αφροδίτη βρίσκεται και αυτή στο Λέοντα. Έχετε πολλούς πλανήτες όσοι είστε Λέοντες. Ο Άρης όμως στους Διδύμους καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, θα είναι και λίγο έτσι περίεργα τα πράγματα εκεί. Και τελειώνει ο μήνας με μια πανσέλινο στον άξονα υδροχώου Λέοντα, που θα φέρει έτσι προσωπικές φιλοδοξίες πολύ μπροστά, αλλά θα δημιουργήσει και ένα επίπεδο πολλών πολλών ευκαιριών. Στην πράξη πρέπει να σας πω ότι ο Δίας στο Λέοντα θα φέρει και κάποιες ευκαιρίες σε πάρα πολλούς από εμάς, θα οδηγήσει σε προσωπική ανάπτυξη, και πάμε να τα δούμε όλα ένα προς ένα, ξεκινώντας από τους Κριούς και φτάνοντας ως τους Ιχθύς.

0: Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ, νέα Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και πάμε να δούμε πώς οι πλανητικές επιρροές θα επηρεάσουν τον κρυό. Να πούμε ότι ο Ιούλιος ξεκινάει για εσάς με τη νέα θέση του Δία στο ζώδιό σας, που είναι πάρα πολύ ευεργετική για εσάς. Ευεργέτης πλανήτης, τομέα που έχει να κάνει με όλη τη δημιουργικότητα, με όλη την φαντασία. Υπάρχει έτσι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναδείξετε ταλέντα, όσοι θέλετε να το κάνετε. Και βέβαια είναι και μια πολύ καλή εμπειρία για ζητήματα που έχουν να κάνουν με θέματα με τα ακίνητά σας, με την ακίνητη περιουσία σας. Αποφύγετε βέβαια βιαστικές κινήσεις, γιατί οι επικοινωνιακές δεξιότητες μπορεί να είναι τονισμένες, αλλά υπάρχει και μια υπεραισιοδοξία αυτό το μήνα. Και πάμε στους Ταύρους. Θα πω σαν επικεφαλίδα ότι για εσάς η τύχη και η εύνοια θα είναι μέσα στο κομμάτι της οικογένειάς σας. Σχέσεις με την οικογένειά σας φαίνεται να καλυτερεύουν και όπου υπήρχαν έτσι ρήγματα φαίνεται να κλείνουν. Από τις 9 του μήνα και μετά η νέα θέση της Αφροδίτης ευνοεί και εσάς, την αυτοέκφρασή σας, σας κάνει πιο δημιουργικούς. Οικονομικές ανησυχίες έχετε και οικονομικές ανασφάλειες, οι οποίες δεν σταματούν όλο το μήνα. Υπάρχει και μια έτσι περίεργη επικοινωνία με τη νέα σελήνη που ανοίγει δρόμους στα μισά του μήνα για κατάλληλες επαφές, ενώ η Πανσέληνος στις 29 του μήνα, στο τέλος του μήνα, για τους Ταύρους φωτίζει το δίπολο καριέλα οικογένεια και αναστατώνει λίγο τα συναισθηματικά σας, αλλά εντάξει, όλα καλά.
1: Έρωτας είναι θαρώ, ότι νιώθω, αγγίζω και ζω. Ένα θόφιλι, ένα βλέμμα που στάζει η ζωή.

0: FM. 11:30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα.
9: Ρεπορτάζ.
10: Συνεντεύξεις.
9: Εκδηλώσεις.
10: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Άλλη μια επιτυχία.
12: Άλλη μια στιγμή break.
11: Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Και πάμε στους διδύμους, όπου θα έλεγα ότι για εσάς αυτός ο μήνας είναι ο μήνας που θα πρέπει να κάνετε τις καταλληλότερες επαφές, οι οικονομικές συμφωνίες, οι ανοίγματα. Ο Ερμής παραμένει ανάδρομος μέχρι τις 27 του μήνα. Μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις. Οι αστρολογικές προβλέψεις του Ιουλίου είναι εδώ και τονίζουν ότι υπάρχει μια νευρικότητα παντού, σε όλους τους τομείς. Η νέα θέση με το Δία στο Λέοντα ευνοεί και εσάς για ένα περίπου χρόνο και σας κάνει πιο επικοινωνιακούς. Και η νέα Σελήνη στις 14 του μήνα στρέφει βλέμμα στα οικονομικά. Και η Πανσέλινος φωτίζει και φιλικές και ερωτικές σχέσεις. Και προς το τέλος του μήνα νομίζω ότι είναι ανακουφιστική για τους διδύμους.

Φτάσαμε φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου στους καρκίνους για να δούμε πώς θα πάει αυτός ο μήνας και για εσάς. Ευκαιρίες, η οικονομική και συναισθηματική αυθονία θα φέρει αυτός ο μήνας. Να προσέχετε τις υπερβολές, την υπεραισιοδοξία. Το πρώτο δεκαήμερο αυτού του μήνα με την Αφροδίτη στο Λέοντα φροντίζει τα έσοδά σας. Μην παραμελείτε όμως την ανάγκη σας να έρχεστε σε επαφή με τον εαυτό σας περισσότερο, γιατί νομίζω ότι προς το τέλος του μήνα, που ο Ερμής είναι και ανάδρομος μέχρι τότε, οι αποφάσεις επαναπροσδιορίζονται λίγο, έρχονται τα πράγματα λίγο μπρος πίσω. Με τον Άρη στους διδύμους όλη τη διάρκεια του Ιουλίου θα έχετε κι εσείς πολύ μεγάλη ενέργεια και μπορείτε να προσεγγίσετε πολύ πιο εύκολα και τους ανθρώπους γύρω σας. Και πάμε στους Λέοντες, όπου προσωπική επέκταση και τύχη σε όλους τους τομείς. Είστε οι πρωταγωνιστές αυτού του μήνα. Με τη διέλευση του Δία στο ζώδιό σας, διευρύνετε ορίζοντες, γίνεστε πιο αποφασιστικοί, αποκτάτε αυτοπεποίθηση, αποκτάτε περισσότερη αυθεντικότητα και στις σχέσεις σας. Η τύχη είναι με το μέρος σας σε ό,τι έχετε να κάνετε. Αυτό το μήνα ο Ερμής ανάδρομος, δεν βοηθάει από εκεί η θέση του. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας μέχρι τις 9 του μήνα ενισχύει τη γοητεία, οι φίλοι, οι κοινωνικές επαφές. Το ξέρετε άλλωστε ότι μπορείτε να ηγηθείτε στις ομάδες και να λάμψετε από τη θέση αυτή. Νομίζω ότι είναι μια κατάλληλη περίοδος για να το πράξετε, η περίοδος του Ιουλίου για όλα τα λιοντάρια.

Και φτάσαμε στους Παρθένους. Ο Ιούλιος για σας είναι ο μήνας που σας λέει χτίστε μια ουσιαστικότερη σχέση με τον εαυτό σας. Και αυτό σημαίνει ότι έχετε ανάγκη να διεκδικήσετε στόχους, να πραγματοποιήσετε φιλοδοξίες. Η τελειομανία και μονή σας στις λεπτομέρειες αυτή την περίοδο τονίζει κάποιες εντάσεις που μπορεί να έχετε και διαφωνίες με συναδέλφους μέσα στη δουλειά και με συνεργάτες. Η θέση ευτοδία στο λέοντα σας βοηθάει για να σας δώσει χώρο στην προσωπική σας ανάπτυξη. Όμως από τις 9 του μήνα που η Αφροδίτη έρχεται στο ζώδιό σας, θα σας γλυκάνει λίγο, θα σας βοηθήσει να φροντίσετε τις σχέσεις αλλά και τον εαυτό σας λίγο παραπάνω.

0: υγείας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για παγωμένα κοκτέιλς, μουσική και θάλασσα. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο

Και φτάσαμε σε εμάς, φτάσαμε στους ηχούς. Μετουσίωσε τις εμπειρίες σε αυθεντική γνώση. Και αν αυτό σας φαίνεται λίγο περίεργο που σας λέω, ο Ιούλιος σας φέρνει δυναμικά με μια νέα θέση από τον Άρη στους φιλικούς διδύμους, που φέρνει νέα πνοή στην καθημερινότητά σας. Ενεργειακά αποθέματα αρχίζουν να αυξάνονται, μαζί με διάθεση για ταξίδια, για περιπέτεια. Οι αστρολογικές προβλέψεις για σας λένε ότι θα μετουσιώσετε τις εμπειρίες που βιώνετε σε πραγματική γνώση και σοφία. Θα επανεξετάσετε με τον ανάδρομο Ερμή τις επαγγελματικές σας αποφάσεις, τα σχέδια, τα project που είναι σε κρεμότητα. Προσοχή για εσάς σε παρεξηγήσεις που μπορεί να έχετε έτσι με συναδέλφους, ενώ η μετακίνηση του Δία στο Λέοντα θα φέρει νέα δεδομένα στη ζωή, τύχη, επέκταση. Και η νέα σελήνη στα μισά του μήνα ανοίγει ένα νέο κύκλο σε μια εργασιακή πορεία, αφού εξετάσετε σχολαστικά διάφορες παραμέτρους. Κλείνει ο μήνας με μια πανσέληνο που ζητάει ισορροπία ανάμεσα στις κοινωνικές υποχρεώσεις και στις δραστηριότητες, και νομίζω ότι είστε χαρούμενοι αυτό το μήνα, η ζυγή, και το αξίζετε. Να κλαις αυτούς που

Και πάμε στους σκορπιούς. Λοιπόν, τα νέα δεδομένα στην καριέρα σας έρχονται στο προσκήνιο. Πρέπει να σας πω ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δημιουργικότητά σας αυτό το μήνα, να δείτε προσπάθειες που έχετε καταβάλει όλο το χρόνο να καρποφορούν μέσα σε αυτό το μήνα. Βέβαια, έχουμε εκείνο τον ανάδρομο, τον Ερμή, στον καρκίνο, έως τις 24 αυτού του μήνα που ταλαιπωρεί. Θα πρέπει να περιεξετάσετε κι εσείς σχέδια με εξωτερικό, με σπουδές, να προγραμματίσετε ένα ταξίδι που έχετε αναβάλει. Η ενέργειά σας είναι στραμμένη κατά μεγάλο ποσοστό σε κάποια οικονομικά θέματα που θέλετε να διευθετήσετε. Χρέη, διατροφές, κληρονομιές και βέβαια με σωστές διαπραγματεύσεις και όχι εγωισμό μπροστά. Να μην επικρατήσει, παρακαλώ πολύ, το πείσμα εγωισμός και νομίζω ότι όλα θα διεκπαιρεωθούν με πολύ μεγάλη επιτυχία για εσάς τους σκορπιούς.

Και πάμε στους τοξότες. Μην κάνετε παρορμητικές οικονομικές συμφωνίες, λέει, αυτό το μήνα. Μια συμπατική ευλογία για εσάς η νέα θέση του Λέοντα. Θα σας καθοδηγήσει να αποκομίσετε τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη. Ο ευεργέτης αυτός πλανήτης θα σας βοηθήσει σε θέματα σχέσεων με πρόσωπα που σας εμπνέουν. Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα η Αφροδίτη θα συμμετέχει ενεργητικά σε συστηματικές υποθέσεις. Η πρόκληση του μήνα εστιάζει σε γάμους, σε συνεργασίες. Οι συγκρούσεις όμως είναι πολύ αυξημένες. Μην αναλώνεστε σε αλληλοκατηγορίες, ενώ η νέα σελήνη στις 14 του μήνα προωθεί οικονομικά ανοίγματα. Και ο Ερμής ανάδρομος μπορεί να συμβαίνει με κάποιες παρανοήσεις που μπορεί να έχετε στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, οπότε προσοχή λίγο εκεί.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.

0: Και πάμε στους εγώκερους, όπου θα έλεγα ότι η βελτίωση στα οικονομικά και τα αισθηματικά θέματα είναι αυτή που σας φέρνει ανακούφιση, με την θέση του Δία να φέρνει εύνοια σε οικονομικά, σε κληρονομικά, σε περιουσιακά, σε δάνεια, σε χρέη. Από τώρα και για ένα χρόνο φροντίστε πάρα πολύ να κάνετε συμφωνίες, ρυθμίσεις, διαπραγματεύσεις, να δείτε το σκηνικό να αλλάζει προς όφελό σας. Ο Ερμής είναι ανάδρομος στον τομέα του γάμου. Σε Οθή είναι επανεξετάσετε κάποια θέματα με τον σύντροφό σας. Η Νέα Σελήνη βοηθάει πάρα πολύ και η Αφροδίτη στην συναισθηματική σας έτσι ζωή. Δεν χρειάζεται να βάζετε άγχη και στο εργασιακό σας περιβάλλον, εκεί που δεν σας αφήνουν να χαλαρώσετε, χρειάζεται να βάζετε και ένα όριο μέχρι πού και τι μπορείτε να κάνετε.
1: Έλα.

πάμε στους υδροχώους για να κλείσουμε έτσι και σιγά σιγά τη σημερινή εκπομπή που αναφέρεται στις πλανητικές επιρροές του Ιουλίου. Είναι μια πολύ σημαντική περίοδος για εσάς, υδροχώοι. Εγκαινιάζεται μια πολύ σημαντική περίοδος στον τομέα που έχει να κάνει με σχέσεις και με συνεργασίες. Από τώρα και για ένα περίπου χρόνο, οι δυσκολίες που συνάντησες νομίζω ότι μένουν λίγο στην άκρη. Νέες σχέσεις, νέες συνεργασίες, νέες προοπτικές δημιουργούνται, προωθούν τα σχέδιά σας. Το πρώτο δεκαήμερο η Αφροδίτη επίσης στο Λέοντα φέρνει πολύ όμορφες στιγμές και παράλληλα ο Άρης από τους Διδύμους δημιουργεί μια πολύ ωραία θέση. Σας γεμίζει με όρεξη για ζωή και η Πανσέλινος αναζητά ισορροπία μεταξύ στα προσωπικά σας και στις ανάγκες σας και στις απαιτήσεις της σχέσης σας. Αυτά όμως στο τέλος του μήνα.

Και να κλείσουμε με τους ηχθείς. Έρχεται εσωτερική ανανέωση, έρχεται πνευματική διεύρυνση και για σας. Να πούμε ότι οι αστρολογικές προβλέψεις για αυτό το μήνα είναι μια σανίδα σωτηρίας η θέση της Αφροδίτης απέναντί σας. Στην Παρθένο θα δυναμώσετε σχέσεις, θα αποφύγετε αντιξοότητες, θα αντιμετωπίσετε γενικά τα πάντα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Δίας από τη θέση στο Λέοντα σας φροντίζει και λίγο στα πιο προσωπικά σας, ενώ η νέα σελήνη στις 14 του μήνα ανοίγει ένα νέο κύκλο για την πνευματική ανανέωση, την προσωπική σας ανανέωση. Ό,τι έρθει μέσα σε αυτό το μήνα νομίζω ότι θα είναι για καλό. Και κλείνουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με πολλές ευχές για να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να ευχηθώ σε όλους όσοι ξεκινάτε τις άδειές σας να περάσετε όμορφα όπου και αν έχετε επιλέξει να κάνετε τις διακοπές σας. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και δεν κλείνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Φροντίζουμε εμείς τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει ποτέ κανένας για μας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα να έχουμε όλοι μας. Γεια και χαρά σας.

0: Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι.
9: Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Και το καλοκαίρι χτυπά δυνατά στο λουτράκι. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα με Κέφι Μπρίο Τσαχπινιά. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Την Παρασκευή, παιδιά, έχουμε αυτό το vibe όπως καταλαβαίνετε. Πάμε κόντρα στην Κίνια, κόντρα στον ανάδρομο και το ζούμε, βρε αδελφέ. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική εδώ στο σταθμό μας με πολλή όρεξη και φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

Ντάρα και Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, παιδιά, όπως φαίνεται, είναι τα νέα κολυτουπινάκια της Showbiz. Είδαμε φωτογραφίες τους αλλά και βίντεο από τη συναυλία τους στην Αμερική, όπου η Ντάρα χορεύει τις καμπάνες, όπως και όλοι μας παιδιά στο TikTok, γιατί είναι viral αυτές τις μέρες. Έχω να σας πω ναι για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, μην πάτε πουθενά λοιπόν, γιατί θα τα πούμε όλα σε λίγο. Είστε στο Be Viral Radio Show, είμαι η Αθηνά Κλήμη και επιστρέφω.

0: Κωνσταντίνο Αργυρό σας έταξα. Το έχω πάει λίγο μονότερμα με Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά παιδιά τι να κάνουμε. Αυτή η επιτυχία ήταν πολύ μεγάλη. Το άλμπουμ του λοιπόν βρίσκεται νούμερο 1 στα iTunes της Αμερικής. Κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ με Έλληνα καλλιτέχνη. Μεγάλο shout out λοιπόν. Και ένα καλησπέρα σε όποιον με ακούει αυτή τη στιγμή. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μια μισή ωρίτσα ακόμα. Μη μου πάτε πουθενά.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Be Viral.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Cocoon.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
9: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
8: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
9: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
8: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
9: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
8: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
10: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
11: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
10: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
11: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Be Viral Radio Show.

Μόπι με τη συναυλία του στην Αθήνα την Τετάρτη έχει κατακλείσει, παιδιά, τα social media. Και δικαίως θα πω εγώ, γιατί ήταν η sold out, τη sold out συναυλίας για τη φετινή χρονιά, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αν λοιπόν ακούς τέτοια μουσική, είσαι στο λάθος μέρος σίγουρα, γιατί εμείς εδώ πέρα παίζουμε ελληνικά. Όμως πάντα δίνουμε και πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Ένα τι πήγα να κάνω και το Σαρδάμ ήρθε σύννεφο. Λοιπόν, αν θέλετε να κλειμίσετε την παρέα σας, είστε στη Φωνή της Αθήνας ή αλλιώς το soundtrack της πόλης, στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή όπου, παιδιά, τα trends εδώ πέρα είναι γεγονός. Διαβάζουμε ό,τι δεν έχετε δει στα social media και φυσικά ακούμε ό,τι τρεντάρει αυτόν τον καιρό.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show και Τίμη Αθηνά Κλήμη. Έτοιμη για μαύρισμα λοιπόν, μετράμε αντίστροφα για το Σαββατοκύριακο, αλλά αντίστροφα και για τους γάμους, παιδιά, γιατί αυτό που τρεντάρει αυτές τις μέρες είναι να γίνονται γάμοι κάθε Σαββατοκύριακο και να μην ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Το παθαίνετε κι εσείς, είστε σε αυτή την ηλικία. Anyway, μην το συζητήσουμε άλλο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, περνώντας τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Be Viral.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
8: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
9: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
10: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
0: Be Viral Radio Show.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Μία ώριτσα ακόμα μαζί, γεμάτο και φιμπρίο τσαχπινιά και φυσικά viral θέματα. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να ξεκινήσουμε. Προς το παρόν ακούμε μουσικάρα, ταξιδεύουμε με αυτά που ακούμε και φυσικά νιώθουμε το καλοκαίρι.

Δεν μπορώ να είμαι πάντα το ξυπόλυτο κορίτσι, είπε η Μαρίνα Σπανού και έγινε viral στα social media αυτές τις μέρες μέσα από τη συνέντευξη που έδωσε στον Ανέστη Βαγγελόπουλο. Να πούμε λοιπόν ότι η Μαρίνα Σπανού είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει κάνει μεγάλη επιτυχία στα social media και όχι μόνο, παιδιά. Πλέον έχει καθιερωθεί, έχει τη δικιά της πορεία η Μαρίνα Σπανού. Σπάνε δίνει συνέντευξη και όμως μίλησε για όλα. Οπότε αν δεν την έχετε ακούσει, είναι με καλή ευκαιρία να την ακούσετε και να δείτε τι έχει να πει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και πάμε λίγο να δούμε τι τρένταρε αυτή την εβδομάδα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Φυσικά, ο γάμος Αθηνάς Οικονομάκου, το περιβόητο. Φυσικά το περιβόητο φόρμα από τη Σίλια Κρυθαριώτη, η οποία μάλιστα παιδιά απάντησε κιόλας σε σχόλιο και απάντησε κάτι πολύ συγκεκριμένο για το φόρμα που σχολιάστηκε τόσο πολύ. Αλλά ταυτόχρονα συζητήθηκε πολύ και για το αν υπάρχει μπιφ με τη Βάσο Λασκαράκη που δεν την είδαμε στο γάμο. Όλα αυτά θα τα απαντήσουμε εμείς. Όχι, τα απαντάνε οι συνάδελφοι και τα sites. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σας πω ότι η απάντηση της Σίλιας Κρυθαριώτη για το φόρμα ήταν αποστομωτική.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 2:30 Summer Vibes Only. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.

0: Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, το 90 παιδιά θα έλεγε κανένας. Είμαι εδώ πέρα για να σας πω το τι είμαι η Αθηνά Κλίμη και φυσικά βρίσκεστε εδώ πέρα στο σταθμό μας, τον αγαπημένο, στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή που επίσης έχετε αγαπήσει. Το νέο τραγούδι λοιπόν της Ιουλίας Καλυμάνη έχει γίνει hit πριν καν κυκλοφορήσει. Τα καλύτερα που έλκονται, να το πω αυτό. Ρενέ Στυλιάρα επίσης στους στίχους και φυσικά έχει συζητηθεί πάρα πολύ και το περιβόητο outfit από Στέλιο Κουδουνάρη που έβαλε το ίδιο και η Εύελιν Καζαντζόγλου και έγινε ένας πανικός στα social media λέγοντας ότι φοράνε το ίδιο ρούχο. Να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, εντάξει. Λοιπόν, μην τρελαινόμαστε τώρα, δεν έγινε κάτι. Κομπλεξάριστε είναι και οι δύο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, για να ξεπεράσουμε έτσι αυτά τα στερεότυπα και φυσικά για να ακούσουμε ωραία μουσική εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σίγουρα όχι, γιατί παιδιά είναι Σαββατοκύριακο, αλλά για τη Δευτέρα. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, καλό σουκού, καλά μπάνια και φυσικά ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 27411-0381.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό.

0: καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, πού άλλο να είμαστε.
0: Πού
1: εδώ είναι η δουλειά μας, το σπιτάκι μας, οι αγαπούλες μας, οι ζουζουνίτσες μας, εσύ, εγώ, εμείς, εσείς και αυτοί.
0: Αχου, είπα ότι στρώσαμε λίγο.
1: Τι στρώσαμε, επειδή ξεκινήσαμε ήρεμα.
0: Ναι, λάθος.
1: Τίποτα δεν συμβαίνει.

0: Μέρη.
1: Πού μπορούν να μας βρουν?
2: Θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη. Με λατινικούς χαρακτήρες. Θάνος και με το λατινικό αυτό το ζουζουνάκι, το παπάκι, το κοτοπουλάκι που λες και εσύ. Και θα μας στείλουν εκεί το μήνυμά τους.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι, τι θα κάνω.
2: Ναι.
1: Θα βάλω στο επόμενο on.
2: Βεβαίως.
1: Ένα ένιγμα.

0: Πες κάτι. Να πάρω λίγο χρόνο, να σου δώσω λίγο χρόνο, να πάρω, να δώσω, τι να κάνω.
1: Κάνε κάτι, βοήθησέ με.
0: Πώς να σε βοηθήσω, τσέκ στο τηλέφωνο, παιδιά, θα ξανανοίξει. Έλα, και τρία και δύο και ένα. Έλα
1: και πάμε. Και πάμε.
0: Και δώσ' του.
1: Έλα λίγο ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ένα-δύο, ένα-δύο. Να πω κάτι άλλο. Το βρήκε. Βάζω.
1: Το βάζω το ένιγμα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.

0: Γιατί το μικρό παιδί θαύτηκε το γιατί το μικρό παιδί θαύτηκε το φακό του.
1: Τι, δεν καταλαβαίνω λέξη.
0: Ναι, δεν είναι ωραίο ένιγμα αυτό.
1: Ναι.
0: Α, θα βάλω άλλο.
1: Βάλε άλλο.
0: Τι έχει ένα πρόσωπο και δύο χέρια, αλλά δεν έχει χέρια ή πόδια.
1: Ορίστε.
0: Τι έχει
1: ναι.
0: ένα πρόσωπο
1: ναι.
0: και δύο χέρια,
1: ένα πρόσωπο
0: αλλά
1: δύο χέρια.
0: Δεν έχει χέρια ή πόδια.
1: Όποιος αφού είπες έχει χέρια ρε πουλάκι μου.
0: Δεν έχει.
1: Βάτραχος, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Τι έχει ένα πρόσωπο και δύο χέρια, αλλά δεν έχει χέρια ή πόδια.
1: Δεν ξέρω.
0: Η απάντηση στο Facebook.

0: προχώρα, έχεις κάτι άλλο που θες να πεις? Ή να διαβάσω εγώ?
1: Για να διαβάσεις, γιατί συνέχεια εμένα θα βάζεις να μου λες μετά ότι σου παίρνω το ρόλο και το πρωταγωνιστικό και δεν σε αφήνω να μιλήσεις.
0: Όχι ρε παιδάκι μου, εντάξει. Λοιπόν, άκου μία είδηση που βρήκα. Ένας Αμερικανός πρέπει να είναι αυτός, θα σας πω ακριβώς την είδηση. Βρετανός, ο Γκάρι Μακκί κατάφερε, λέει, να συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο λίρες στη μάχη κατά του καρκίνου. Αυτός ο 53χρονος λοιπόν τι έκανε, έτρεξε σε 365 μέρες, πρόσεξε Μέρη, 365 μαραθώνιους.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Πώς το κατάφερε αυτό το πράγμα?
0: Καλύπτοντας μια απόσταση 15.330 χιλιόμετρα, ενώ λέει τον υποδέχτηκε και ένα πλήθος υποστηρικτών κοντά στο σπίτι του. Είναι πατέρας τριών παιδιών, ο οποίος ζει, λέει, στην βορειοδυτική Αγγλία και θα παραδώσει το ποσό που συγκέντρωσε στο σύλλογο για τον οποίο προορίζεται αυτό το ποσό.

0: κατατάξει σε όλη τη Βραζιλία, έχει σκαρφαλώσει στο Κιλιμάντζαρο, έχει καλύψει κοπηλετικές αποστάσεις αντίστοιχες με τη Μάνχη, ενώ έχει τρέξει 100 μαραθωνίους σε 100 ημέρες το 2017, ενώ για την ολοκλήρωση του στόχου χρειάστηκαν 22 ζευγάρια παπούτσια.
1: Πάντως,
0: χάλασε 22 ζευγάρια παπούτσια.
1: Εντάξει, θέλει δύναμη ψυχής όλο αυτό το πράγμα.

0: Η ώρα είναι 4. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
8: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν.

0: Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
0: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
0: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
0: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

θα πάω σε μια πολύ ωραία ιστορία και πολύ συγκινητική. Σε έναν μπαμπά που φτιάχνει μηχανικά χέρια για παιδιά που έχουν ανάγκη και τους τα προσφέρει δωρεάν. Όταν ο 4χρονος γιος του Μισελ Κάμποτ του ζήτησε να φτιάξει ένα χέρι, ξύπνησαν τα πατρικά του ένστικτα και έτσι έπιασε δουλειά. Ο γιος του Μισαήλ Κάρτερ γεννήθηκε χωρίς δεξί χέρι, κάτι που γονείς του γνώριζαν από τον υπέρηχο των 12 εβδομάδων. Παρόλο που ο Κάρτερ τα έβγαζε πέρα μια χαρά, ήθελε ένα χέρι. Ο Μισελ δεν είχε ιδέα τι έκανε αρχικά. Ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία μάθησης δοκιμών και λαθών. Έτσι επικοινώνησε με το E-Namble, μια ομάδα θελοντών που ειδικεύονται στη δημιουργία τεχνητών χεριών. Μετά από λίγο χερό, ο Μισελ έφτιαξε το χέρι που ήθελε ο γιος του, αλλά στο μεταξύ ανέλαβε και μια αποστολή. Πώς μπορείς να αρνηθείς το χαμόγελο που χαρίζει ένα τέλειο τεχνητό χέρι? Το κάθε ένα κοστίζει 10 με 50 δολάρια. Και έτσι ο Μισελ μαζί με τον Κάρτερ άρχισαν να φτιάχνουν χέρια για παιδιά που το είχαν ανάγκη δωρεάν. Αποκαλούν το εγχείρημό τους Close from Carter και τα διακοσμούν με ένα σωρό σχέδια από υπερήρωες ως ομάδες. Ο Μισελ προσπαθεί σε ένα finger spinner που λάμπει στο σκοτάδι στο τελευταίο σχέδιο του Carter.

0: Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Στείλτε μας εκεί το μηνυματάκι σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε.
1: Βεβαίως, και περιμένουμε τα πάντα από σας.

0: Τελεία.
1: Η ευφυΐα αυτού του κόσμου κατοικεί στην ευαισθησία.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό και οι ευφυείς δεν υπήρξαν ποτέ κριτές.
2: Ναι.
1: Ήσαν άνθρωποι που κατανοούσαν ανθρώπους.
2: Α, αλήθεια.
1: Βεβαίως.
2: Τι λες τώρα, Βεβαίως.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
0: 4:30. Music, cocktails, sunset loading, Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

0: Όλα τα όρια κάποτε τελειώνουν. Τι θα κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο?
1: Α, όχι, τέτοιου προβληματισμού έχουμε στο τελείωμα τη εκπομπή. Δεν θε να πει κάτι, να κλείσει κάτι ανάλαφρο?
0: Ναι, θέλω. Ναι, το αγαπημένο μου. Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πώς πηγαίνει.
1: Εντάξει, πηγαίνε. Επειδή το ίδιο σκηνικό το ζήσαμε πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες, από το σιροπάκι είναι, είμαι σίγουρος. Ο Θάνος και η Μέρη λοιπόν, και αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μηνυματάκι, σας περιμένουμε στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, θα μας βρείτε Θάνος και Μέρη, Θάνος και το και με το λατινικό και αυτό,
0: αυτό
1: το πταράκι.
0: Αυτό το ζουζουνιάρικο, ναι, το συναρπαστικό, ναι. Συγκλονιστικό, φοβερό, συγκλονιστικά.
1: Ναι, αυτό, φτάνει Μέρη. Εκεί λοιπόν θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, πατήστε και ένα like ρε παιδιά στη σελίδα. Ωραία τα μηνυματάκια έρχονται, είναι πολλά. Είναι για μένα τα περισσότερα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, και τι είσαι ψεύτης.
1: Καλά, εντάξει.

0: πάω τώρα.
1: Ναι, ναι, πήγαινε.
0: Δεν θα είναι χαρούμενα. Θα σε πάω σε ένα στράδαμο και μπάμπα βάγκα.
1: Δόγκανο, βάγκα.
0: Βάγκα, βάγκα.
1: Βάγκα, βάγκα.
0: Είναι αυτοί που κάνουν ζωφερές προβλέψεις.
1: Καλά, παιδιά.
0: Λοιπόν, τι λένε αυτοί? Ότι πάμε σε γάμα παγκόσμιο πόλεμο.
1: Μάστε.
0: Ο Νοστράδαμος, λοιπόν, σύμφωνα με την ερμηνεία των προφητείων του που φιλοξενείται στο βιβλίο του, μίλησε για το μεγάλο πόλεμο που θα μπορούσε να υποδηλώσει ότι η κλιμάκωση βία στην Ουκρανία από τη Ρωσία θα μπορούσε να πάει ένα βήμα παραπέρα.
1: Ναι, όλα τα όμορφα, έχει έρθει με όλα τα όμορφα. Έτσι,
0: έτσι, να μην τα ξέρουμε κι αυτά.
1: Ψυχολογία.
0: Για να τα αποφύγουμε, βρε παιδί μου, τα λέω.
1: Α,
0: γιατί
1: καλά.
0: Η γνώση φέρνει και συμμόρφωση.

0: Κυκλικό σχήμα, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Τελειώνουμε.
0: Όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα κλείσουμε.
1: Έτσι.
0: Αυτό λέγεται κυκλικό σχήμα.
1: Μερούλα, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλά να περάσει.
0: Και εσύ.
1: Ευχαριστώ. Τι θα κάνει?
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Ξαπλόπλος.
0: Όχι, μωρέ, θα δουλειές, πάω κάπου. Δουλειές. Αλλά τώρα πρέπει να ρωτήσω αν αυτό είναι διαφήμιση. Θα σα το πω τη Δευτέρα.
1: Αμάρε, παιδί μου, είσαι και εσύ. Όλο με διαφημίσεις είσαι. Πω, όλο με προϊόντα. Προϊόντα.
0: Είμαι καταναλωτικό.
1: Καταναλωτικό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Κάποτε ένας φίλος μου του λέω: ρε, εσύ τι γίνεται, λέω, είσαι καλά? Λέει: είναι μια χαρά, μου λέει. Γιατί άκουσα, λέω, ότι η γυναίκα σου ήταν ανήσυχη. Μου λέει: μήπως έχεις κάτι με την υγεία σου? Όχι, μου λέει, απλά δεν είχε τους κωδικούς από τις κάρτες. Εντάξει. Τι να πω.
0: Κοίτα, αυτό είναι πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα μεγάλο.
0: Γιατί να έρχεται ο χάκερ.
1: Άρα η ανησυχία δεν ήταν για τον ίδιο, για τις κάρτες.
0: Για τον ίδιο ήταν ο κακομοίρης. Γιατί θα πρέπει να δουλεύει με ροδούλη βενοφάνια τη να γεμίσει.
1: Καλά, άμα αρχίσουμε τώρα, πάει δεν είναι η εκπομπή.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές

0: σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές.
1: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
1: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
1: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού. Κορίνθου Πατρών. Απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι, σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
4: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: τα κολλασμένα.
1: Γιορδάνης αγαπητός εδώ κοντά σας, καλοκαιρινός, ανάλαυρος, εδώ έχω έρθει μαυρισμένος με το γυαλί μου, με το καφεδάκι μου. Είμαι πανέτοιμος να ξαναφύγω για την παραλία. Φυσικά στιεύομαι 2 γεμάτες ώρες, εδώ θα με βρείτε, δεν κουνιέται φίλο.

ξέρω τι έχετε μέσα στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Τι περιμένουμε να ακούσουμε από την εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να τα βάλουμε κάτω σε μια ωραία σειρά. Έχουμε νότα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Μπορεί να συζητήσουμε viral, κουτσουμπολιά, πράγματα. Ξέρετε, είμαστε και λίγο τη κλειδαρότρυπα. Έχουμε ανεκδοτάρες, έχουμε πρόταση ταινιών, έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε δικά σε αγαπημένα τραγούδια, έχουμε social media να στέλνετε μηνύματα. Δηλαδή, σπαθιά να καταπιώ σε αυτή την εκπομπή, εγώ και οι συνεργάτες μου. Σπαθιά. Θέλετε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να γίνουμε ακροβάτες, ας πούμε. Σας παρακαλώ, δηλαδή, τα έχουμε όλα, σχεδόν. Δηλαδή, όλα. Σε μέσα σε 2 ώρες μόνο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Έχω ένα σοβαρό ερώτημα. Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο? Πάμε να δούμε λίγο πώς θα μου το πείτε τώρα. Να σου στείλουμε ραβασάκι, να ανάψουμε καμιά φωτιά? Όχι, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Facebook, Instagram, TikTok. Βρίσκεται εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα social media του ραδιοφώνου και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Τόσο απλά. Φυσικά, μας ακολουθείτε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Ανατόλιο, Ανατολία, Ζουμπούλη, Ζουμπουλία, η Άκυνθο, η Ακύνθη. Παγκόσμια μέρα σήμερα κατά της πλαστικής σακούλας και σαν σήμερα το 1866 η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκραντς. Τέλος, σαν σήμερα το 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίντζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL 101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η αισιοδοξία δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά κάνει τη διαδρομή πολύ πιο όμορφη. Εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο αισιόδοξοι, έχουμε και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές

0: Ποιες περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
4: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
4: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
4: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο, σύντομο και κακό ανέκδοτο. Γιατί ο μαθητής έφερε σκάλα στο σχολείο? Γιατί ήθελε να το πάει στο επόμενο επίπεδο. Εντάξει, καλό.
1: Αφού

Τα social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook, μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Γιορδάνης αγαπητός official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από μας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών και σήμερα Resident Alien, ο εξωγήινος γιατρός, πάρα πολύ ιδιαίτερη και αυτή η σειρά, ξεχωριστή σειρά που συνδυάζει χιούμορ, μυστήριο, αλλά και επιστημονική φαντασία, όπου ένας εξωγήινος καταφθάνει στη γη με αποστολή να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Για να κρυφτεί, παίρνει τη μορφή ενός γιατρού σε μια μικρή πόλη. Το πρόβλημα, όσο περισσότερο γνωρίζει τους ανθρώπους, τόσο δυσκολεύεται να ολοκληρώσει την αποστολή του. Ευφυής, αστεία και ιδιαίτερα πρωτότυπη.

Δεν θέλω να είστε στεναχωρημένοι και μελαγχολικοί. Η εκπομπή τελείωσε. Ξέρω ότι θα σας κοστίσει. Αστειεύομαι προφανώς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έτσι έκλεισα λίγο ψαρωτικά. Μην αγχώνεστε. Επιστρέφουμε Δευτέρα κανονικά στις επάλξεις στις εκπομπές. Δεν έχει διάλειμμα φέτος το καλοκαίρι. Για μας εδώ θα είμαστε με απόλυτη συνέπεια στη ραδιοφωνική συχνότητα. Να σας κρατάμε συντροφιά και να σας ψυχαγωγούμε επαρκώς. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
8: Mega Expert. Τα

0: πάντα για το σπίτι. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
3: Ναι, σουβλάκι θέλω.
2: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
3: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
2: Το έχω πάλι. Saint Angus.
3: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
2: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
3: Τελικά λέω σαλάτα.
2: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
3: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
2: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
4: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Ακού θετικά, εδώ είμαστε και σήμερα για μία ακόμα εκπομπή γεμάτη από καλά νέα και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας, δύο ώρες γεμάτες καλές ειδήσεις, χαμόγελα και ωραίες μελωδίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ακού θετικά και μια ανατροπή γεμάτη έμπνευση σημειώθηκε φέτος στην Ευρώπη, καθώς η Ελβετία αναδείχθηκε ως η πιο ρομαντική χώρα της Ηπείρου, ξεπερνώντας ακόμα και τη διαχρονική βασίλισσα του ρομαντισμού, τη Γαλλία. Η εταιρεία European Waterways, σε συνεργασία με το περιοδικό Travel and Leisure, αξιολόγησε ευρωπαϊκούς προορισμούς με βάση διαφορά κριτήρια, όπως ο αριθμός ρομαντικών και μοναδικών εστιατορίων, αξιολογήσεις, wine bars και πλήθος εστιατορίων με αστέρια Michelin. Η Ελβετία συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία με 269 μονάδες, ενώ η Γαλλία ακολούθησε με 250. Με προορισμούς όπως η Λουκέρνη, η Γενέβη και το Σεν Μόριτς, η Ελβετία συνδυάζει πολυτέλεια και φυσική ομορφιά, προσφέροντας μια τέλεια ισορροπία μεταξύ περιπέτειας και χαλάρωσης. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα. Η Σαντορίνη κατέλαβε την 8η θέση στην κατάταξη, εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα μας στο ρομαντισμό. Γνωστή για την ανεπανάληπτη αισθητική της, τα λευκά της σπίτια, τους γαλάζιους τρούλους και τα καταγάλανα νερά, η Σαντορίνη είναι η τέλεια επιλογή για ζευγάρια. Η τοπική παραγωγή κρασιού, που βασίζεται σε ηφαιστειακά εδάφη και μοναδικές ποικιλίες, όπως το ασύρτικο, προσφέρει εμπειρίες γεμάτες γεύση και παράδοση. Πολλά από τα ηνοπία προσφέρουν γευσηγνωσίες με πανοραμική θέα, ενώ εξηγούν και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών σταφυλιών. Η αναγνώριση της Σαντορίνης δείχνει πως η Ελλάδα συνεχίζει να κατακτά τις καρδιές των ταξιδιωτών με την ομορφιά και τη φιλοξενία της.

θετικά και πάμε πάλι στον τομέα της υγείας, γιατί η μηχανική του Πανεπιστημίου Northwestern στο Illinois ανέπτυξαν ένα πρωτοποριακό ενέσιμο βηματοδότη που είναι μικρότερος και από ένα κόκκο ρυζιού. Το σημαντικότερο, διαλύεται αυλαβώς μέσα στο σώμα μετά τη χρήση χωρίς να απαιτείται χειρουργική αφαίρεση. Η νέα αυτή τεχνολογία απευθύνεται κυρίως σε βρέφη με συγγενείς καρδιακές ανομαλίες. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται προσωρινή βηματοδότηση μετά από χειρουργείο, αυτή η μικροσκοπική συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα με μία σύριγγα. Ο βηματοδότης είναι εύκαμπτος, ασύρματος και φορετός. Τοποθετείται απευθείας στην καρδιά και παρακολουθεί τον καρδιακό ρυθμό. Όταν εντοπίζεται ακανόνιστος παλμός, στέλνει έναν παλμό φωτός που ενεργοποιείται κάτω από το δέρμα. Ο John Rogers, επικεφαλής της βιοηλεκτρονικής στο Northwestern, δήλωσε ότι «αναπτύξαμε τον μικρότερο εξ όσων γνωρίζουμε βηματοδότη στον κόσμο. Το κίνητρό μας, λένε οι επιστήμονες, ήταν τα παιδιά. Περίπου το 1% των παιδιών γεννιούνται με συγγενείς καρδιακές ανομαλίες. Ευτυχώς συνήθως χρειάζεται μόνο προσωρινή υποστήριξη μετά από επέμβαση».

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

Ακούω θετικά και οι αρχαίοι Έλληνες είναι διάσημοι για τους φιλοσόφους και τους πολεμιστές τους, αλλά ήξεραν επίσης και πώς να διασκεδάζουν. Στην καθημερινή ζωή και σε ειδικές περιστάσεις, οι Έλληνες απολάμβαναν μια πλούσια ποικιλία δραστηριοτήτων. Συγκεντρωνόνταν με φίλους για φαγητό και κρασί, έπαιζαν μουσική και παιχνίδια, διοργάνωναν θεαματικές γιορτές για τους θεούς. Οι τρόποι με τους οποίους διασκέδαζαν μοιάζαν εκπληκτικά οικοί, δείχνοντας ότι οι άνθρωποι δεν έχουν αλλάξει πολύ όταν πρόκειται να διασκεδάσουν. Αυτό τουλάχιστον έδειξε μία τελευταία έρευνα.

Άκου θετικά λοιπόν και η εκδρομή της τρίχρονης Ζιβνιτζάν με την οικογένειά της στο Τελ Αζεκάχ του Ισραήλ κατέληξε στην ανακάλυψη ενός αρχαίου φυλακτού ηλικίας σχεδόν 4.000 ετών. Το κορίτσι μάζευε πέτρες από την παραλία όταν μια ιδιαίτερη σκαλισμένη πέτρα τράβηξε την προσοχή της. Η πέτρα της φάνηκε διαφορετική και θέλησε να τη δείξει στη μεγαλύτερη αδελφή της. Όπως αποδείχθηκε, πρόκειται για ένα αρχαίο φυλακτό που χρονολογείται περίπου 3.800 χρόνια πριν. Από τις 7.000 πέτρες που υπήρχαν γύρω της, σήκωσε μια πέτρα. Στη συνέχεια βούρτσισε την άμμο και είδε ότι κάτι ήταν διαφορετικό σε αυτήν, δήλωσε η μεγαλύτερη αδελφή της Ζιν. Όταν το έτριψε και αφαίρεσε την άμμο από αυτό, είδαμε ότι κάτι ήταν διαφορετικό. Κάλεσα τους γονείς μου να έρθουν να δουν την όμορφη πέτρα και συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε ανακαλύψει ένα αρχαιολογικό έβριμα. Το Τελ Αζεκάχ, όπου τον Ήπιο ξέθαψε το φυλακτό, είναι γνωστός αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή Σεφελάχ του Ισραήλ, όπου διεξάγονται ανασκαφές εδώ και περίπου 15 χρόνια. Η οικογένεια απευθύνθηκε στην Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων, η οποία με τη σειρά της μοιράστηκε στο Facebook ότι η μικρή Ζιβ είχε πραγματικά ανακαλύψει ένα σημαντικό αντικείμενο.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στον χώρο σας.
6: A Green Action.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά.

0: Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM 100,8.
2: Break FM 100,8.
3: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.

ακούω θετικά λοιπόν, και ένας φωτογράφος δημιουργεί πορτρέτα ζευγαριών με σύνδρομο Down. Η αγάπη έχει άπειρα πρόσωπα και δεν γνωρίζει όρια. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν βλέπουμε όλο και περισσότερες ιστορίες γονιών που αγαπούν τα παιδιά τους με σύνδρομο Down. Ωστόσο, πόσες ιστορίες ερωτικής αγάπης και φιλίας ανάμεσα σε ανθρώπους με το επιπλέον χρωμόσωμα έχουν προβληθεί? Όχι αρκετές, όπως πιστεύει φωτογράφος Hillary Gold. Με αυτήν την αντίληψη αποφάσισε να δημιουργήσει μια σειρά πορτρέτων με τίτλο Love Means, όπου μοντέλα είναι ζευγάρια και φίλοι με σύνδρομο Down, προσφέροντας μια νέα προοπτική στην αγάπη και τη φιλία. Το αποτέλεσμα είναι να αφηγείται μέσα από το project της 9 διαφορετικές ιστορίες αγάπης. Αρκεί ένα πορτρέτο κάθε ζευγαριού εραστών ή φίλων για να εκφράσει τον πλούτο των συναισθημάτων τους, επιβεβαιώνοντας ότι τα άτομα με σύνδρομο Down μπορούν να γίνουν μέτοχοι της ανθρώπινης εμπειρίας του έρωτα και της συντροφικότητας.

Ακούθε τι και μια 47χρονη μίλησε μετά από 18 χρόνια σιωπή χάρη σε ένα καινοτόμο εμφύτευμα. Ένα πρόσφατα αναπτυγμένο εγκεφαλικό εμφύτευμα επέτρεψε σε αυτή τη 47χρονη να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο μετά από 18 χρόνια σιωπή. Η γυναίκα έχασε την ικανότητά τη να μιλάει και σήμερα πάσχει από τετραπληγία. Η καινοτόμο συσκευή που μεταφράζει τι σκέψει τη σε προφορικέ προτάσει σηματοδοτεί μια σημαντική ανακάλυψη στον τομέα των διεπαφών εγκεφάλου υπολογιστή. Το καινοτόμο εμφύτευμα τοποθετήθηκε χειρουργικά στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής, σε αντίθεση με τα προηγούμενα συστήματα εγκεφάλου υπολογιστή, τα οποία συχνά παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην επεξεργασία της ομιλίας. Αυτή η νέα τεχνολογία λειτουργεί ακαριαία, επιτρέποντας την ομιλούσα να διατηρεί φυσικό ρευστό ρυθμό. Μετατρέπει την πρόθεσή της να μιλήσει σε εύγλωτες προτάσεις, εξήγησαν οι επιστήμονες. Και βεβαίως εκεί εξήρια και την πρόοδο, κάνοντας λόγο για ένα σημαντικό άλμα στον τομέα της αποκατάστασης της ομιλίας.

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο.

0: Επίπεδο. Καλώς ορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.

0: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
3: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
2: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
3: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
2: Το έχω πάλι. Saint Angus.
3: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
2: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
3: Τελικά λέω σαλάτα.
2: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
2: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
4: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9:30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Mega FM 100,8.

0: χωριό.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 10. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
2: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
2: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
2: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε. Το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 11. Και το πιο δυνατό beach party του καλοκαιριού είναι εδώ. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Πριν πάτε ταμείο, κάντε ένα break και θυμηθείτε.
0: Break FM 101.30.
2: Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.com.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Break FM στους 100,8 από την Κόρινθο. Για σας που ξενυχτάτε μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 2. Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.

0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.